0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Άρε, Στάθη, τι γκαντεμιά είναι αυτή τώρα. Κοίτα να δεις τώρα που είσαι καπαρωμένος, έτσι, με όλα αυτά που ξέρεις. Για την ευαίσθητη περιοχή θα πήγαινες τώρα στη Χαλκιδική και θα σάρωνες το καλοκαίρι.
2: Ωστί, ως πολιτής πλανόδιος στην παραλία, σαν αυτό που κυκλοφορεί γυρνάει μασάζ.
1: Όχι, παιδί μου, θα έλεγες πάρα πολλές. Δηλαδή, του τύπου θα έλεγες αυτά τα.
2: Γεια σας, βλέπω μια ξηρότητα.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Σε δυνατότητα τη Μαρία μια φωτογραφία που στο πίσω κάθισμα κοιμάται το μωρό, γιατί το οποίο κοιμήθηκε 2,5 ώρες στο δρόμο. Mm. Και η κριτικού επίση κοιμόταν πίσω και εγώ ήμουν λε και ήμουν ο σοφέρ, driving Miss Daisy,
2: πούμε. Δεν κατάλαβα. Και γιατί δικαιολογεί φάση... δηλαδή το παιδί σου να κοιμάται και να μην κοιμάται η μάνα του
1: μα
2: παιδιού.
1: Μα το παιδί μου επίτηδε το κούρασα το πρωί στο παιχνίδι 7 με 11, 11,5 μαζί με τα ξαδέρφια του για να κοιμηθεί λίγο στο δρόμο να βγάλουμε την απόσταση.
2: Το δεσπινάκι το κούρασε το προηγούμενο βράδυ.
1: Ναι, καλά έγινε, εντάξει. Λες και δεν ξέρεις και εσύ με ποιον μιλάς.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

Επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: εμένα το προσωπικό. Εγώ προϊόν θέλω να πουλήσω.
1: Ναι, μα δεν είσαι πολιτής. Εννοούσα καμάκι θα έκανε σε χαμό. Ως καμάκι που ξέροντας τη γυναίκα και τη γυναική αφύση.
2: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Ξέρει να τρώει τη Μαρία μια φωτογραφία που στο πίσω κάθισμα κοιμάται το μωρό, γιατί το οποίο κοιμήθηκε 2,5 ώρες στο δρόμο. Και η κριτικού επίσης κοιμόταν πίσω και εγώ ήμουν λες και ήμουν ο σοφέρ, driving Miss Daisy, ας
2: πούμε. Δεν κατάλαβα, γιατί δεν θεωρεί δηλαδή το παιδί σου να κοιμάται και να μην κοιμάται η μάνα του παιδιού.
1: Μα το παιδί μου επίτηδες το κούρασα το πρωί στο παιχνίδι 7 με 11, 11,5 μαζί με τα ξαδέρφια του, για να κοιμηθεί λίγο στο δρόμο να βγάλουμε την απόσταση.
2: Το δεσπινάκι το κούρασε το προηγούμενο βράδυ.
1: Ναι, καλά έγινε, εντάξει. Λες και δεν ξέρεις και εσύ με ποιον μιλάς.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Ουγγαρόρινγκ. Η Φόρμουλα 1 στα κόκκινα με έναν δυνατό ιταλικό εμφύλιο. Ferrari εναντίον Αντωνέλη. Και η Red Bull με τη McLaren έτοιμες για τη μεγάλη ανατροπή. Μια τελευταία αγκαζιά πριν το καλοκαιρινό break. Grand Prix Ουγγαρίας. Αυτήν την Κυριακή στις 4.30 το απόγευμα σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Αντένα. Και live στις 4 στο Αντένα Plus.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
2: Τρουφαλντίνο
1: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων, 27 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Εισιτήρια more.com.
3: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

μέρα. Μυρίζει 97,2. Hit the beat and take it to the verse now.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Άρε Στάθη, τι γκαντεμιά είναι αυτή τώρα. Κοίτα να δεις τώρα που είσαι καπαρωμένος, έτσι, με όλα αυτά που ξέρεις για την ευαίσθητη περιοχή. Θα πήγαινες τώρα στη Χαλκιδική και θα σάρωνες το καλοκαίρι.
2: Ως τι, ως πολιτής πλανόδιος στην παραλία, σαν αυτό που κυκλοφορούν και λένε μασάζ.
1: Όχι, παιδί μου, θα έλεγες πάρα πολλές. Δηλαδή του τύπου θα έλεγες αυτά τα.
2: Γεια σας, βλέπω μια ξηρότητα.
1: Άμα πεις βλέπω μια αξιότητα, δεν σε βλέπω καλά. Μα βλέπεις.
2: Μα δεν με ενδιαφέρει εμένα το προσωπικό. Εγώ προϊόν θέλω να πουλήσω.
1: Ναι, μα δεν είσαι πολιτής. Εννοούσα καμάκι θα έκανες χαμό. Ως καμάκι που ξέροντας τη γυναίκα και τη γυναικεία φύση.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
6: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.

0: Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Practiker. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
2: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι. Και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
3: Καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
4: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Συνελήφθη μετά από αστυνομική επιχείρηση χθες το μεσημέρι σε περιοχή του κέντρου της Αθήνας άτομο αιγυπτιακής καταγωγής που έφερε πάνω του χειροβομβίδα με στόχο 15 άτομα, μεταξύ των οποίων φέρεται να ήταν και ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ισίδωρος Ντογιάκος. Για την υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά 3 άτομα, ο Αιγύπτιος που φέρεται να είχε αναλάβει την εκτέλεση της επίθεσης, ο συνεργός του στα νότια προάστια, καθώς και ο φερόμενος ως ηθικός αυτούργος, ο οποίος κρατείται στις φυλακές Διαβατών. Συναγερμό σήμανε χθες το μεσημέρι στο Γαλάτσι όταν ένας 80χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του. Αστυνομικές δυνάμες έσπευσαν στο σημείο και διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου του. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί ίχνη παραβίασης του χώρου. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 17 τραυματίστηκαν μετά το αιματηρό περιστατικό όταν ένα μίνι βαν έπεσε πάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος που συμμετείχε σε εκδήλωση της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας στην καρδιά του Βερολίνου χθες το βράδυ. Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η γερμανική αστυνομία για τον 29χρονο οδηγό που εγκατέλειψε το όχημα και μέχρι στιγμής διαφεύγει της σύλληψης, ωστόσο έχει ταυτοποιηθεί και αναφέρεται ως Ισλαμιστής. Ακόμη 55.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους μέσα στη νύχτα στην νοτιοδυτική Γαλλία, καθώς απειλήθηκαν από το τεράστιο πύρινο μέτωπο που απέχει 20 χιλιόμετρα από τον Μπορντό, την ώρα που στην Ισπανία εκδόθηκε με τα μεσονύχτια εντολή εκένωσης για 8 δήμους του Τολέδο. Οι γαλλικές αρχές πραγματοποιούν τη μεγαλύτερη επιχείρηση εκένωσης από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στη Ζιρόντ, επικαλούμενη πρωτοφανή φαινόμενα καταιγίδας φωτιάς που με τους δυτικούς ανέμους δημιουργεί ολέθριους τροβιλισμούς.
0: Easy Sports.
4: Με τον Παναγιώτη Τζορτζάτο να υψώνει τείχος μπροστά από την εστία του, η Εθνική Πόλο των Ανδρών κατάφερε να νικήσει την Ιταλία και να προκριθεί για δεύτερη διαδοχική χρονιά στον τελικό του World Cup που γίνεται στο Σίδνεϊ. Σήμερα στις 11 το πρωί η Ελλάδα θα αγωνιστεί στον τελικό κόντρα στην ισχυρή Ουγγαρία με στόχο να κατακτήσει ένα χρυσό μετάλλιο που λείπει από τη συλλογή της.
0: Easy Weather.
4: Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Ένα ξεκίνημα γεμάτο απορίες. How deep is your love? Καλημέρα σας. Κυριακή σήμερα 26 Ιουλίου, συντονισμένη εσείς εδώ στον Easy 97,2. Σε αυτό το πρωινό, εγώ είμαι η Ιωάννα Καραθανάση. Θα μείνω στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Θα ακούσουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και θα ρίξουμε μια ματιά για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον κόσμο. Τι αίσθηση μας προκαλούν μάλλον όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα και στον κόσμο. Μείνετε εδώ μαζί μου, θα περάσουμε ένα όμορφο δίωρο. Πλησιάζει το κλείσιμο της σεζόν, διότι όπως καταλαβαίνετε δεν θα μείνουμε για πολύ ακόμα. Εδώ θα πάμε και εμείς διακοπές, οπότε ας χαρούμε αυτές τις τελευταίες στιγμές που έχουμε να περάσουμε μαζί, διότι θα τα ξαναπούμε μετά από Σεπτέμβρη. Για τη συνέχεια σας έχω του Princess και από Spin Doctors και περισσότερες επιτυχίες, τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, θα τις απολαύσετε εδώ στο δίωρο που ακολουθεί.

Δεν θέλω να σας τρομάζω, η μόνη βροχή που έρχεται σήμερα είναι από τους Eurythmics. Here comes the rain again, εδώ στον Easy 97,2. Σήμερα νομίζω ότι έχουμε τις ιδανικές συνθήκες για 26 Ιουλίου, ιδανικές συνθήκες. Μέχρι 32-33 βαθμούς η θερμοκρασία, όλα καλά. Βέβαια, το πρωί ένα μικρό σοκ το έπαθα όταν μπήκα στο αυτοκίνητο που έδειχνε 15,5 και αλήθεια είναι ότι λίγο ζορίστηκα, ναι. Έβαλα λίγο το ζεστό μέχρι να... Αλλά παρόλα αυτά, μετά από λίγη ώρα, εντάξει, έφτασε στους 20, 21, 22, όλα πήγανε καλά και θα συνεχίσουν έτσι και για το υπόλοιπο της ημέρας. Σήμερα Κυριακή 26 Ιουλίου, που ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 22 και με τύφλωνε όσο ερχόμουν. Μα να είναι πάντα άβολος αυτός ο ήλιος από την πλευρά που βγαίνει και έρχομαι εγώ. Θα δύσει στις 8 και 39. 14 ώρες και 17 λεπτά θα έχουμε μέρα για να την απολαύσουμε. Επίσης να σας θυμίσω ότι σαν σήμερα το 1908 ιδρύεται στην Ουάσιγκτον το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών, γνωστότερο και ως FBI. Λοιπόν, το FBI, παιδιά, είναι μια εγχώρια υπηρεσία πληροφοριών και η κύρια υπηρεσία επιβολής των Ομοσπονδιακών Νόμων των Ηνωμένων Πολιτειών. Οπότε ακούτε λοιπόν το ελληνικό FBI, που δεν ξέρω γιατί έχει επικρατήσει, δεν ξέρω ποιος το σκέφτηκε και δεν ξέρω γιατί το αναπαράγουν συνέχεια και συνέχεια και γυρίζει το μυαλό μου ανάποδα. Δεν υπάρχει ελληνικό FBI, δεν υπάρχει. Είναι η Διεύθυνση Ασφαλείας προφανώς η δικιά μας και η Κατατόπους Διευθύνσης Ασφαλείας. Δεν υπάρχει ελληνικό FBI, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Σαν σήμερα, να σας πω, το 1943 έφυγε από τη ζωή ο Καρλ Λανστάινερ. Αν δεν σας λέει κάτι το όνομα, θα σας πω ότι πρόκειται για τον Αυστροαμερικανό γιατρό, ο οποίος το 1901 ανακάλυψε τις τέσσερις κύριες ομάδες αίματος. Αυτός ο άνθρωπος. Μέχρι τότε οι μεταγγίσεις αίματος γίνονταν με αμφίβολα αποτελέσματα, στο περιπότι να είναι δηλαδή. Χάρη σε αυτόν τον άνθρωπο λοιπόν, οι μεταγγίσεις αίματος μετατράπηκαν σε μια ασφαλή πράξη ρουτίνας και προφανώς έσωσαν εκατομμύρια ζωές. Σαν σήμερα το 1945 υπογράφηκε ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών, 50 κράτη συμπεριλαμβανομένες της Ελλάδας υπέγραψαν τον καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ στο Σαν Φρανσίσκο των Ηνωμένων Πολιτειών. Και σαν σήμερα το 1996, και το θυμάμαι πραγματικά σαν χθες, ο Πύρος Δήμας κατακτά το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία των 83 κιλών της Άρσης Βαρών στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα. Αυτά είχαμε να θυμηθούμε. Για τη συνέχεια σας έχω Σακύρα, Underneath Your Clothes.

Νταμιάνα Νταβίντε, Next Summer, εδώ στον Easy 97,2. Σήμερα άφησα το τάμπλετ λίγο στην άκρη, ήταν γυρισμένο, το ξέχασα να πω την αλήθεια. Τώρα θα δω τα μηνύματά σας, να ξέρετε. 6981-972-972. Αυτό είναι το Viber του Easy για εσάς που θέλετε να μπείτε στην παρέα μας. Βλέπω εικόνες και διαβάζω άρθρα για τις πυρκαγιές που μένονται σε Γαλλία και Ισπανία και ειλικρινά σφίγγει την καρδιά μου. Και εμείς εδώ έχουμε φωτιές, αλλά νομίζω εκεί η κατάσταση έχει λίγο ξεφύγει. Έχουν εκενώσει πόλεις ολόκληρες, δήμους ολόκληρους, πολλές χιλιάδες κόσμου, 220.000 μέχρι χθες, ακόμη 55.000 μέσα στη νύχτα αγκατέλειψαν τα σπίτια του χθες στην νοτιοδυτική Γαλλία, μόλις 20 χιλιόμετρα από τον Μπορντό απέχει η πυρκαγιά, και στην Ισπανία με τα μεσονύχτια εντολή εκένωσης για 8 δήμους

0: Karen Hayes, Insensible. Τι μου θύμισες, Ιωάννα? Ναι, είπα στην αρχή, στο σαν σήμερα, ότι ο Πύρος Δήμας σαν σήμερα το 96 πήρε το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς της Ατλάντα. Αυτό που δεν θυμήθηκα, και η αλήθεια είναι πραγματικά απορώ και με τον εαυτό μου πώς δεν το θυμήθηκα, είναι η χαρακτηριστική φράση που είναι ίσως μία από τις πιο ιστορικές ατάκες του ελληνικού αθλητισμού. Κάτσε κάτω από την μπάρα. Αυτό υπόθηκε εκείνη την ημέρα. Την είπε αυτή τη φράση ο θρυλικός προπονητής της Άρσης Βαρών, ο Χρήστος Ιακώβου, στον Πύρο Δήμα, κατά τη διάρκεια αυτής της συγκλονιστικής προσπάθειάς του στους Ολυμπιακούς Αγώνες. 180 κιλά σήκωσε, έτσι. Με αυτή την παρότρινση, και με αυτή την παρότρινση προφανώς, οδήγησε τον αθλητή στο να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο. Να θυμάστε ότι ήταν και τραυματισμένος τότε ο Πύρος Δήμας, και σήμερα τη χρησιμοποιούμε βεβαίως ακόμη μεταφορικά ως παρότρινση για να συνεχίζουμε σταθερά μια δύσκολη προσπάθεια χωρίς να υποχωρούμε. Κάτσε κάτω από την μπάρα. Νομίζω ίσως με τη μόνη φράση που θα μπορούσε να συγκριθεί, που έμεινε και αυτή στην ιστορία, είναι το για την Ελλάδα ρε γαμώτο της Βούλας Πατουλίδου, 4 χρόνια πριν στη Βαρκελόνη, το 92 στη Βαρκελόνη. Ιστορικές ατάκες του ελληνικού αθλητισμού. Πάμε να κάνουμε μία σύντομη διακοπή. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση. Έχω αρκετή ώρα ακόμη στη διάθεσή μου. Τα λέμε μαζί μέχρι και τις 10.
1: Easy. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια, ορίστε το είπα. Unpopular opinion. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια.
2: Τι σ' αρέσει που μπορείς να βάλεις το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει?
1: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό ας πούμε μ' αρέσει.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς 2 τυχερών ακροατών.
1: Η χαρά είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, 150 ευρώ για την ασφάλεια.
4: Καλημέρα, παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Χαρά, χάρηκες?
4: Πάρα πολύ χάρηκα. Και που σας ακούω κιόλας και σας μιλάω.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
7: Εγκρίθηκε. Επιτέλους! Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
6: Στην Ευρώπα! Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
8: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
9: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
11: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Dirty. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει, γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
12: Dirty. Μια ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγουδίες.

0: με την τρυφερή φωνή του Brian Adams. Θα κλείσει αυτή εδώ η πρώτη ώρα, εδώ στον Easy 97,2. Δύο μόλις λεπτά πριν από τις 8, θα κάνω μια μικρή διακοπή, θα ενημερωθούμε με δελτίο ειδήσεων και θα επανέλθω φυσικά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση, δεν θα σας αποχαιρετήσω σίγουρα πριν από τις 10.
1: Ο καλοκαιρινός διαγωνισμός του Easy 97,2 Easy Summer Experience ολοκληρώθηκε.
2: Πάνω από 4.000 συμμετοχές για το συγκεκριμένο Easy Summer Experience με προορισμό την Σαντορίνη.
3: Παρακαλώ.
2: Αναστασία, καλημέρα, τι κάνεις?
3: Καλημέρα, καλά, ποιος είναι?
2: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Για το Easy Summer Experience, δεν ξέρω που σε πετυχαίνουμε, στον δρόμο, στη δουλειά, στο σπίτι, πού είσαι?
3: Στον δρόμο για τη δουλειά. Θα πιω και θα φάω την υγειά σας, παιδιά.
2: Με ποιον θα πας μαζί?
3: Με το σύζυγο και μάλλον και το μωράκι.
2: Α, πολύ ωραία. Συγχαρητήρια, πάντα τόσο καλότυχη.
3: Καλές διακοπές και σε εσάς θα πω.
1: Μείνε συντονισμένο στον Easy 97,2, γιατί έρχονται οι μεγαλύτεροι διαγωνισμοί με τα πιο πλούσια δώρα. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
4: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
6: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
7: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
9: Ungaroring. Η Φόρμουλα 1 στα κόκκινα με έναν δυνατό ιταλικό εμφύλιο. Ferrari εναντίον Αντωνέλη και η Red Bull με τη McLaren έτοιμες για τη μεγάλη ανατροπή. Μια τελευταία αγκαζιά πριν το καλοκαιρινό break. Grand Prix Ουγγαρίας. Αυτήν την Κυριακή στις 4.30 το απόγευμα σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Antenna. Και live στις 4 στο Antenna Plus.
1: Easy News.
0: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Ένα αγοράκι 2 ετών με καταγωγή από τη Γερμανία ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα βίλα στην περιοχή της Γεωργιούπολης. Το παιδί παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με απόφραξη αγωγού και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου οι γιατροί με υπεράνθρωπες προσπάθειες κατάφεραν να το επαναφέρουν. Η κατάστασή του χαρακτηρίζεται κρίσιμη, με θετική ωστόσο πρόβλεψη. Συνελήφθη μετά από αστυνομική επιχείρηση χθες το μεσημέρι στην Αθήνα άτομο αιγυπτιακής καταγωγής που έφερε πάνω του χειροβομβίδα με στόχο, σύμφωνα με πληροφορίες, 15 άτομα, μεταξύ των οποίων φέρεται να ήταν και ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ισίδωρος Ντογιάκος. Για την υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά 3 άτομα. Ο Αιγύπτιος που φέρεται να είχε αναλάβει την εκτέλεση της επίθεσης, ένας συνεργός του στα νότια προάστια, καθώς και ο φερόμενος ως ηθικός αυτουργός, ο οποίος κρατείται στις φυλακές διαβατών. Τραγικές είναι οι καταστάσεις που ζουν κάτοικοι στην νοτιοδυτική Γαλλία αλλά και σε περιοχές της Ισπανίας, με τις τεράστιες φωτιές να μένονται και χιλιάδες ανθρώπους να έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Ακόμη 55.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους μέσα στη νύχτα στην νοτιοδυτική Γαλλία, καθώς απειλήθηκαν από το τεράστιο πυρηνό μέτωπο που απέχει 20 χιλιόμετρα από τον Μπορντό, την ώρα που στην Ισπανία εκδόθηκε μετά μεσονύχτη εντολή εκένωσης για 8 δήμους του Τολέδο. Ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης σε φεστιβάλ της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ στο Βερολίνο προέρχεται από τον Ισλαμιστικό χώρο, ανακοίνωσε σήμερα εκπρόσωπος της γερμανικής αστυνομίας, συμπληρώνοντας πως ο ύποπτος δεν έχει συλληφθεί ακόμη. Από την επίθεση με το μίνι βαν που έπεσε πάνω στο συγκεντρωμένο πλήθος, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 17 τραυματίστηκαν.
1: Easy Sports.
0: Δύο χρυσά μετάλλια κατέκτησαν τα ελληνικά πληρώματα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ακοπλασίας K23 που διεξάγεται στη Γερμανία. Το πρώτο χρυσό μετάλλιο ήρθε στο διπλό σκιφ γυναικών, όπου η Μιλένα Κοντού και η Έλενα Διαβάτη έδωσαν μια συγκλονιστική μάχη μέχρι και τα τελευταία μέτρα της διαδρομής. Λίγη ώρα αργότερα, το δίδυμο του Αλέξανδρου Χατζη Αυγουστίδη και Ανδρέα Μπούργα πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στον τελικό της δίκοπου άνευ πιδαλιούχου, κατακτώντας τον παγκόσμιο τίτλο με χρόνο 6:29:26.
1: Easy weather.
0: Στην Αττική σήμερα αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 3 με 4 μποφόρ, κυρίως από νότιες νότιο-δυτικές διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Επέστρεψα με Dust Till Dawn εδώ στον Easy 97,2 και είναι περίπου 12-13 λεπτά μετά τις 9. Και γελώ διότι κλείνοντας την προηγούμενη ώρα είπα είναι 2 λεπτά πριν από τις 8. Ναι, ήταν 2 λεπτά πριν από τις 9. Μου το επισημαίνετε βεβαίως διότι όλα τα προσέχετε, όλα τα προσέχετε και όλα τα ακούτε και πολύ καλά κάνετε. Είδατε, να, έχω χάσει και εγώ την αίσθηση του χρόνου. Συνήθως τη χάνω προς τα μπρος, τώρα την έχασα προς τα πίσω. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση και θα μείνω εδώ κοντά σας μέχρι και τις 10. Εδώ στον Easy 97,2. Εδώ όπου ακούς τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Υπενθυμίζω το 6981-972-97. Αυτό είναι το Viber του Easy για να επικοινωνήσετε όσοι είστε ακόμη εδώ, όσοι είστε καθοδόν, διότι έχει αρχίσει και αδειάζει πολύ, το έχετε καταλάβει, και αν δεν αδειάσει τελείως αυτό το Σαββατοκύριακο ή αυτή την εβδομάδα, την επόμενη σίγουρα θα είμαστε εδώ μόνοι μας. Να συνεχίσω με Michael Jackson, The Way You Make Me Feel, και αμέσως μετά σας έχω ημερολόγιο τέχνης και μουσικής.

Αχ, πείτε μου, δεν είναι η πιο όμορφη γλώσσα στον κόσμο? Ξέρω, προσωπική άποψη, κάποιοι τη μισούνε, αλλά για μένα πραγματικά τα γαλλικά είναι η πιο όμορφη γλώσσα στον κόσμο. Ήταν ο Σλιμάν με το Mon Amour. Και εμείς πάμε εδώ να ρίξουμε μια ματιά στο ημερολόγιο τέχνης και μουσικής. Σε 2-3 γεγονότα θα σταθούμε σήμερα. Το κυριότερο είναι ότι σήμερα έχει γενέθλια κάποιος, ένας άνθρωπος, ο οποίος κλείνει τα 82 σήμερα, γεννήθηκε το 1943, αλλά συνεχίζει να γεμίζει στάδια. Θεωρείται μια από τις πιο εμβληματικές μορφές της παγκόσμιας ροκ σκηνής. Μιλώ για τον θρυλικό τραγουδιστή, το Rolling Stones, τον Mick Jagger, ο οποίος έδωσε και πρόσφατα μια συνέντευξη και μίλησε με απόλυτη ειλικρίνεια για τα γυρατιά και παραδέχτηκε ότι δεν βλέπει κανένα θετικό στην ηλικία αυτή. Έδωσε συνέντευξη στους New York Times. Η ερώτηση ήταν ποιο είναι το καλύτερο πράγμα στο να μεγαλώνει κανείς. Η απάντησή του ήταν άμεση, ήταν αποστομωτική. Δεν υπάρχει τίποτα καλό. Τίποτα, είπε ο Mick Jagger. Αμφισβήτησε την άποψη επίσης ότι η ηλικία συνδέεται με περισσότερη σοφία. Όπως είπε με χιούμορ, όχι μόνο δεν αισθάνεται σοφότερος, αλλά θεωρεί πως έχει ξεχάσει όσα είχε μάθει στη ζωή του. Είπε, ξεχνάς τα πάντα. Ίσως κάποτε, λέει, να είχα μερικά μαργαριτάρια σοφίας, αλλά πλέον δεν θυμάμαι ποια ήταν αυτά. Στο ξεκίνημά του, να σας θυμίσω μια δήλωση που είχε κάνει στο ξεκίνημά του το 1964, είχε πει τότε: δίνω στους Rolling Stones 2 χρόνια ακόμη. Αποταμιεύω για το μέλλον και σαν αρχή, λέει, κατέθεσα σε τράπεζα τα δικαιώματα των τραγουδιών μου. Αυτό είπε το 64. 2 χρόνια έδινε τότε στους Rolling Stones. Έχουμε 2026, να υπενθυμίσω. Σαν σήμερα το 1968, οι Paul McCartney και John Lennon τελειώνουν τη δημιουργία του τραγουδιού των Beatles με τίτλο Hey Jude. 3 μέρες αργότερα ξεκινούν την ηχογράφηση στα Abbey Road Studios στο Λονδίνο, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε στις 26 Αυγούστου του 1968 στις Ηνωμένες Πολιτείες, λίγες μέρες αργότερα στη Μεγάλη Βρετανία και σκαρφάλωσε στο νούμερο 1 των βρετανικών single chart και Billboard. Σαν σήμερα το 2023, μια μεγάλη απώλεια, πέθανε σε ηλικία 56 ετών η Sinéad O'Connor, η γνωστή και αγαπημένη τραγουδίστρια. Με τη φωνή της έχουμε λατρέψει το Nothing Compares to You. Ο θάνατός της ήρθε ένα χρόνο αφότου ο 17χρονος γιος της, ο Σέιν, αυτοκτόνησε τον Ιανουάριο του 2022, αφού διέφυγε από το νοσοκομείο ενώ βρισκόταν σε επιτήρηση. Και ίδια πάρα πολλά προβλήματα, μια πολύ ιδιαίτερη προσωπικότητα, έπασχε από διπολική διαταραχή. Θα αφήσω τα άλλα και θα σας πω απλώς ότι στο Δουβλίνο κυκλοφόρησε 10 άλμπουμ, ενώ το τραγούδι για το οποίο μιλήσαμε, το Nothing Compares to You, ανακηρύχθηκε το 1990 το νούμερο 1 παγκόσμιο single από τα Billboard Music Awards. Αυτά στο ημερολόγιο τέχνης και μουσικής. Πάμε να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Έρχονται οι Supertramp και το Breakfast in America.

Αυτός είναι ο Teddy Swims με το αγαπημένο Bad Dreams εδώ στον Easy 97,2. Εγώ είμαι η Ιωάννα Καραθανάση, μένω κοντά σας μέχρι και τις 10. Περνάει σιγά σιγά η ώρα. Και αυτή στην άλλη άκρη του Ατλαντικού είναι η Katy Perry, η οποία είναι έξαλλη με το λευκό οίκο. Το έκανε μια ανάρτηση. Γιατί τι έκανε ο λευκός οίκος? Χρησιμοποίησε ένα τραγούδι της για να επενδύσει μουσική.

να χρησιμοποιείται ως όπλο για να συνοδεύσει την καταστροφή και τη βία, είναι μια πλήρης παραβίαση όλων όσων εκφράζει το τραγούδι μου. Και κλείνει την ανάρτησή της λέγοντας πως η μουσική έχει σκοπό να ενώνει τους ανθρώπους και όχι να υμνεί τον πόλεμο. Και δίκιο έχει. Βεβαίως, κάτω από τα σχόλια του ελληνικού site, από το πρώτο θέμα, διαβάζω την είδηση, μπήκαν κάποιοι και σχολιάσανε. Κάποιος υπενθύμησε λοιπόν ότι το ίδιο άσμα είχε τραγουδήσει η Katy Perry θριαμβευτικά το 2001 στους εορτασμούς μετά την ορκομοσία του Biden. Κάτι σημαίνει αυτό, την εκδικούνται, δεν ξέρω. Μπορεί κιόλας, γιατί ο Τραμπ, όπως ξέρετε, δεν ξεχνά. Ποτέ δεν ξεχνά. Άμπα για τη συνέχεια. Gimme, gimme, gimme.

0: Be the same again, είναι η Melanie C. Την Παρασκευή που μας πέρασε, και έτσι σας είπα, η επόμενη εβδομάδα είναι και η τελευταία εβδομάδα εκπομπών, ολοκληρώθηκε και το Easy Summer Experience, ο καλοκαιρινός διαγωνισμός του Easy 97,2, με έπαθλο ένα ξέχαστο ταξίδι στη μαγευτική Σαντορίνη. Ολοκληρώθηκε λοιπόν ο διαγωνισμός και ανάμεσα σε περισσότερες από 4.000 συμμετοχές, η τυχερή ήταν η Αναστασία στην κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στο Easy Breakfast. Οπότε το Easy Summer Experience της χάρισε ένα μοναδικό τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στο πολυτελές Μεροβίγλια Boutique Hotel στο Ημεροβίγλι, για να πάει εκεί να χαλαρώσει, να νιώσει την αυθεντική φιλοξενία με φόντο αυτό το μοναδικό τοπίο της Σαντορίνης. Όχι μόνο, θα απολαύσει και μια ξεχωριστή εκδρομή στη Θηρασιά και μια premium εμπειρία γευσηγνωσίας με φαγητό στη Μικρά Θήρα Winery. Και φυσικά το ταξίδι της, να πούμε ότι θα πραγματοποιηθεί με τη SeaJets, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Εγώ θέλω να πω, όλοι μας εδώ στον Easy θέλουμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, θα έχουμε ακόμα περισσότερους και μεγαλύτερους διαγωνισμούς. Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση, είμαι έτοιμη να κάνω μια πάρα πολύ σύντομη διακοπή και επανέρχομαι για να σας αποχαιρετήσω.
1: Easy. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια, ορίστε το είπα. Unpopular opinion. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια.
2: Τι σ' αρέσει που μπορείς να βάλεις το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει?
1: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό ας πούμε μ' αρέσει.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
1: Η χαρά είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, 150 ευρώ για την ασφάλεια.
4: Καλημέρα παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Χαρά, χάρηκες?
4: Πάρα πολύ χάρηκα. Και που σας ακούω κιόλας και σας μιλάω.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
7: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
8: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.

0: Σήμερα σας αποχαιρετώ με Phil Collins In The Air Tonight. Από τις 8 μέχρι και αυτή την ώρα, με 2 λεπτά πριν τα ρολόγια σας δείξουν 10, τα ρολόγια μας. Σας αποχαιρετώ, Ιωάννα Καραθανάση στο μικρόφωνο του Easy, εδώ στους 97,2. Μέχρι την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε, να σας ευχηθώ να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Και φυσικά να σας θυμίσω πως άνθρωποι είμαστε, να μιλάμε, να λέμε τι μας συμβαίνει, για να καταλαβαίνουμε τι μας γίνεται. Πολλά φιλιά σε όλους και καλό δρόμο σε όσους σήμερα φεύγουν και ξεκινούν τις διακοπές τους.
1: Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση, να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
3: Εγώ βάτραχο.
2: Το μωρό κροκοδυλάκι.
3: Φύγαμε για βογωτάκι.
4: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
6: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
0: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στο Αντήριο όταν οδηγός γιοταχή δεν σταμάτησε σε αστυνομικό έλεγχο, εμβόλησε περιπολικό στην προσπάθειά του να διαφύγει και στη συνέχεια εγκατέλειψε το όχημά του διαφεύγοντας πεζός. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του. Τραγική κατάληξη είχε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε μονοκατοικία στο κέντρο του Βόλου. Μετά την κατάσβεση, οι πυροσβέστες εντόπισαν στο εσωτερικό του σπιτιού νεκρό έναν άνδρα ηλικίας περίπου 65 ετών. Οι συνθήκες εκδήλωσης της φωτιάς διερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας Βόλου. Ανοίγει τη Δευτέρα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Πρόκειται για οφειλέτες με χρέη προς το δημόσιο, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, οι οποίοι πλέον μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους άνω των 5.000 ευρώ, αντί για άνω των 10.000 ευρώ που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός προβλέπει έως 240 δόσεις προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ και έως 420 δόσεις για οφειλές σε τράπεζες και services. Τον 21χρονο Αμπντούλ Μπι, γνωστό στις γερμανικές αρχές από τον Ισλαμιστικό χώρο στο Βερολίνο, αναζητά τις τελευταίες ώρες με κάθε τρόπο η αστυνομία ως ύποπτο για την επίθεση χθες το βράδυ σε φεστιβάλ της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, η οποία είχε ως αποτέλεσμα μια γυναίκα να χάσει τη ζωή της και 14 άτομα να τραυματιστούν. Ο φερόμενος ως δράστης οδήγησε ένα βάν εναντίον του πλήθους που ήταν συγκεντρωμένο στο κεντρικό πάρκο Tiergarten.
1: Easy Sports.
0: Λίγες ώρες μετά την υπογραφή του συμβολαίου του και την επίσημη παρουσίαση του από την Arsenal, ο Χρήστος Τζόλης έδωσε τα πρώτα δείγματα γραφής με τη φανέλα των Κανονιέριδων. Λίγα δευτερόλεπτα μετά το ξεκίνημα του αγώνα, έδωσε έτοιμο γκολ στον Νέλσον που έχασε την ευκαιρία, αλλά στο 10ο λεπτό ο Τζόλης έδωσε και πάλι ασίστ στο συμπαίκτη του που έκανε το 1-0.
1: Easy weather.
0: Στην Αττική σήμερα αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς από νότιες νοτιοδυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
1: Easy breakfast, best of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Τώρα.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Παραπάνω από μία στις δύο γυναίκες, αν ο άλλος φορούσε το ίδιο άρμα με τον πατέρα της, μύριζε σαν τον μπαμπά δηλαδή, δεν θα έβγαινε δεύτερο ραντεβού. Απάντηση η οποία δεν βρέθηκε.
2: Δόξα σε ο Θεός.
1: Και...
2: ευτυχώς ο πατέρας μου ήταν υπηρώτης, είναι υπηρώτης, οπότε δεν τα είχαμε αυτά τα αρώματα και τέτοια. Και
1: μυρίζει
2: δεν
1: τζουμέρκα.
2: Ακριβώς. Και δεν έχω τώρα να γνωρίσω έναν καινούριο που να μου έχει το άλλο ίδιο άρωμα με τον πατέρα, γιατί ο μπαμπάς δεν έχει άρωμα.
1: Τι άρωμα φοράς, αγοροχωριά.
2: Ακριβώς.
1: Πουρόμ.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινή.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Το μυστικό λοιπόν για να αναζωπηρώσεις τη σχέση. Και πρόσεξε, γιατί έψαξα να
2: πω μυστικό.
1: Όχι, που να σε βολεύει εσένα.
2: Το δεύτερο παιδί.
1: Να μην έχεις και τον άλλον δίπλα σου συνέχεια. Γιατί χαρήκαμε. Υπάρχει και η θεραπεία του ζευγαριού. Υπάρχει και να κάνεις ατελείωτο σουξουμούξου. Όχι. Δεν θέλω.
2: Το ένα κοστίζει, το άλλο κοστίζει ψυχολογικά.
1: Ακριβώς. Λοιπόν. Σύμφωνα καινούργια έρευνα. Μια έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Journal of Psychophysiology.
2: Psycho, ναι, αυτό είμαστε.
1: Λοιπόν, ή αν πας και ανατρέξεις στα παλιά σου άλμπουμ, στο Facebook, στο Instagram, σε παλιά φωτογραφικά άλμπουμ,
2: σε παλιά social media όπως το MySpace, για όσους θυμούνται και είχανε. Ναι.
1: Αν, όχι, πρέπει να βρεις κοινές φωτογραφίες σας.
2: Α, κοινές, το δυο μας.
1: Ε, το δυο μας.
2: Α, νόμιζα, με τον εαυτό μου θα τα βρίσκα. Πρέπει να κατάλαβα. Δεν θα είναι ο άλλος εκεί, αλλά θα είναι σαν να είναι δηλαδή.
1: Ακριβώς.
2: Πάρεις τη φωτογραφία.
1: Ναι, εσύ τι θες, να πας να ψάξεις να βρεις και όλες τις πρώην σου εκεί πέρα να παίρνεις την ατζέντα τηλέφωνο στο MySpace.
2: Τον εαυτό μου να ψάξω και να θυμηθώ.
1: Όχι.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97.

0: Easy Breakfast Best of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Θα σας αρέσει πάρα πολύ αυτή η λέξη, γιατί θα μπορούσε να τη βρίσκεις στον Αστερίξ. Αναφανδών. Τι σημαίνει? Όταν κάτι γίνεται φανερά, δημόσια, χωρίς καμία επιφύλαξη. Το ρήμα είναι το αναφένω. Αναφένων μούναρχος. Και λέει.
2: Φανταστικό.
1: Ότι φάνηκε ο βασιλιάς.
2: Τώρα μάλιστα. Γιατί μέχρι τώρα είχα λίγο βαρεθεί. Τώρα όμως.
1: Αυτό
2: με το φάνηκε ο βασιλιάς.
1: Α, μπράβο. Αυτό.
2: Πώς το είπες, ξαναπέστο. Γιατί το λες ωραία με το φάνηκε.
1: Αναφάνθηκε μούναρχος.
2: Καταπληκτικό. Ναι, στον Πλούταρχο. Στο δεύτερο τραπέζι υπόθηκε.
1: Λέει, να το έχει πει ο Ηρόδοτος. Μπορεί να το πει και ο Ηρόδοτος.
2: Έβγαινε πιο μετά ο
1: Ηρόδοτος. Ο Ηρόδοτος θα ήταν λίγο καλύτερα τα πράγματα, μα ήταν. Έβγαινε αργότερα.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινή.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Έχω πολύ λάδι εγώ, ε. Να ξέρεις, γιατί βγάζουμε δικό μας. Εσύ από πού το βρήκες?
2: Τι σε νοιάζει, πρίκα. Τι έγινε, σου κόπηκε το γέλιο?
1: Δεν μου κόπηκε, μου κόπηκε.
2: Δεν το περίμενες?
1: Τουλάχιστον λέω με το λαδάκι.
2: Ναι, ούτε με το λάδι. Πρέπει να βρεις κάτι άλλο τώρα. Μεγάλα, α πούμε, να τη πω. Έλεγε στην Παρασκευή στο γάι, έχετε γελάδια.
1: Όχι. Και δεν είμαι και σε κατάσταση εγώ να βγάλω τίποτα. Δεν είμαι, δεν μπορώ.
2: Δεν θέλω τέτοιο.
1: Πέτυχε ό,τι μου. Ε, καλά, άμα έφτανε σε σημείο να μην είχε να πει γάλα.
2: Δεν είχα να φάω, ναι. Θα το έπαιρνα. Και ακριβά, θα το πλήρωνα και χρυσάφ.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Σε έδινα τότε τη Μαρία μια φωτογραφία που στο πίσω κάθισμα κοιμάται το μωρό, γιατί το οποίο κοιμήθηκε 2,5 ώρες στο δρόμο. Και η κριτικού επίσης κοιμόταν πίσω και εγώ ήμουν λες και ήμουν ο σοφέρ, driving Miss Daisy, ας
2: πούμε. Δεν κατάλαβα, γιατί δεν θεωρεί δηλαδή το παιδί σου να κοιμάται και να μην κοιμάται η μάνα του
1: παιδιού. Μα το παιδί μου επίτηδες το κούρασα το πρωί στο παιχνίδι 7 με 11, 11,5 μαζί με τα ξαδέρφια του για να κοιμηθεί λίγο στο δρόμο να βγάλουμε την απόσταση.
2: Το δεσπινάκι το κούρασε το προηγούμενο βράδυ.
1: Ναι, καλά έγινε, εντάξει. Λες και δεν ξέρεις και εσύ με ποιον μιλάς.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύντηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι.
7: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
0: Easy, easy breakfast, best of.
8: The best it's ever.
0: Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα ξανά στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Το 60% των ερωτηθέντων δήλωσε πως του συμβαίνει καθημερινά. Η σωστή απάντηση ήταν ότι καθημερινά λαμβάνει κάποιο email ή κάποιο μήνυμα, το οποίο είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, spam. Είναι ενοχλητικό, είναι παραπλανητικό, είναι μήνυμα απάτης. Άμα μπει στα spam τα email σου, θα δεις ότι κάθε μέρα ένας Νιγηριανός δικηγόρος σου στέλνει μήνυμα, η εφορία σου στέλνει.
2: Είναι spam ο Νιγηριανός δικηγόρος που μου στέλνει κάθε μέρα. Εγώ το έχω
1: στέλνει σε
2: εσένα,
1: όχι. Ναι, πάει.
2: Καλά, έχουμε κάνει και σχέση.
1: Όχι, λέω για μας.
2: Μου ζητάει κάτι χρήματα, αλλά φαντάζομαι δεν είναι τίποτα με το αυτό.
1: Όχι, λέω για μας. Εμείς πέφτουμε θύματα των Νιγηριανών δικηγόρων και των αυτοκρατόρων που μας έχουν αφήσει χρήματα. Ο δικός είναι κανονικός.
2: Όχι,
1: συνέχισε αυτό που κάνεις. Εσύ το κάνεις καλά.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης.

0: καλοκαιρινός διαγωνισμός του Easy 97,2 Easy Summer Experience ολοκληρώθηκε.
1: Πάνω από 4.000 συμμετοχές για το συγκεκριμένο Easy Summer Experience με προορισμό την Σαντορίνη.
2: Παρακαλώ.
1: Αναστασία, καλημέρα, τι κάνεις?
2: Καλημέρα, καλά, ποιος είναι?
1: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Για το Easy Summer Experience, δεν ξέρω που σε πετυχαίνουμε στον δρόμο, στη δουλειά, στο σπίτι, πού είσαι?
2: Στο δρόμο για τη δουλειά. Θα πιω και θα φάω την υγειά σας, παιδιά.
1: Με ποιον θα πας μαζί?
2: Με το σύζυγο και μάλλον και το μωράκι.
1: Α, πολύ ωραία. Συγχαρητήρια, πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλές διακοπές και σε εσάς θα πω.
0: Μείνε συντονισμένο στον Easy 97,2 γιατί έρχονται οι μεγαλύτεροι διαγωνισμοί. Με τα πιο πλούσια δώρα. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Ungaroring. Η Φόρμουλα 1 στα κόκκινα με έναν δυνατό ιταλικό εμφύλιο. Ferrari εναντίον Αντωνέλη. Και η Red Bull με τη McLaren έτοιμες για τη μεγάλη ανατροπή. Μια τελευταία αγκαζιά πριν το καλοκαιρινό break. Grand Prix Ουγγαρίας. Αυτήν την Κυριακή στις 4.30 το απόγευμα σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Αντένα. Και live στις 4 στο Antenna Plus.
6: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
7: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
8: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
9: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Καλεσμένος στο στούντιο της εκπομπής ο Δημήτρης Κοκκινιάς, ο οποίος παραδίδει σεμινάρια διαλογισμού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και προσφέρει προσωπικές θεραπευτικές συνεδρίες χαλάρωσης καθώς και βοήθειας για την κατάκτηση της αυτοεπίγνωσης. Ανάμεσα σε διάφορα άλλα, συζητάμε μαζί του για την πολύτιμη αξία της σιωπής και τον ιδιαίτερα θεραπευτικό ρόλο της. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10, εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι την εκπομπή μπορείτε να τη βρείτε στο YouTube και σαν podcast στο soundist.gr.
0: Easy News.
10: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Συνεγερμό σήμανε τα ξημερώματα στο Αντήρι όταν οδηγός γιοταχή δεν σταμάτησε σε αστυνομικό έλεγχο, εμβόλησε περιπολικό στην προσπάθειά του να διαφύγει και στη συνέχεια εγκατέλειψε το όχημά του διαφεύγοντας πεζός. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του. Τραγική κατάληξη είχε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε μονοκατοικία στο κέντρο του Βόλου. Μετά την κατάσβεση, οι πυροσβέστες εντόπισαν στο εσωτερικό του σπιτιού νεκρό έναν άνδρα ηλικίας περίπου 65 ετών. Οι συνθήκες εκδήλωσης της φωτιάς διερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας Βόλου. Ο Όλυμπος αναγνωρίστηκε ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξέχουσας οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα, αποτελώντας πλέον επίσημα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα από τα μέλη στο πλαίσιο των εργασιών της 48ης Συνόδου της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Ακόμη 55.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους μέσα στη νύχτα στην νοτιοδυτική Γαλλία, καθώς απειλήθηκαν από το τεράστιο πύρινο μέτωπο που απέχει 20 χιλιόμετρα από το Μπορντό. Οι γαλλικές αρχές πραγματοποιούν τη μεγαλύτερη επιχείρηση εκένωσης από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στη Ζιρόντ, επικαλούμενη πρωτοφανή φαινόμενα καταιγίδας φωτιάς που με τους δυτικούς ανέμους δημιουργεί ολέθριους τροβιλισμούς. Ανοίγει τη Δευτέρα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό για χρέη προς το δημόσιο. Ο νέος μηχανισμός προβλέπει έως 240 δόσεις προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ και έως 420 δόσεις για οφειλές σε τράπεζες και servicers.
0: Easy Sports.
10: Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει σήμερα στις 4 το απόγευμα τις Βόλες στην Ολλανδία, στο 4ο κατά σειρά φιλικό της παιχνίδι κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής προετοιμασίας.
0: Easy weather.
10: Γενικά έθριος αναμένεται ο καιρός σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι απόγευμα θα στραφούν σε νότιους. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
0: Easy breakfast, best of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Τώρα στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Τι είναι το πιο υπερβολικό που έχεις κάνει πάνω στην καψούρα σου?
2: Καμιά παρακολούθηση σίγουρα έχω κάνει.
1: Παρακολούθηση?
2: Σίγουρα, ναι.
1: Έχεις παρακολουθήσει?
2: Σίγουρα.
1: Για να το λες.
2: Το ξέρω, ναι, το θυμάμαι. Όχι, θέλω να πω, όχι μία φορά.
1: Τι έχεις παρακολουθήσει? Άνθρωπο ή κινητό?
2: Άνθρωπο, παιδί μου.
1: Τι εννοείς, πήγαινες δηλαδή από πίσω σαν τον Κλουζό?
2: Εννοώ ότι ο Τσουκαλάς ήθελε να με προσλάβει ως βοηθό στο γραφείο του.
1: Συγγνώμη, πήγαινε η άλλη μπροστά και εσύ από πίσω?
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Πού το έχεις δει αυτό?
2: Με καμπαρντίνα, σε ταινία το έχω δει. Πού το έχω δει?
1: Παρακολουθούσες?
2: Για ταινία, βέβαια, έχω κάνει πολλά. Τώρα που το σκέφτομαι δηλαδή, ένα μου
1: βγαίνει. Στην αρχιμπά, δεν έχω κάνει τίποτα.
2: Αν με αφήσεις λίγο ακόμη.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Θυμήθηκα άλλη μια εταιρεία τότε με τις καρδένες, αν θυμάσαι. Δεν θα πω την εταιρεία.
2: Α, ναι.
1: Που τελείωνε σε ντόρο.
2: Ναι. Τι, μόνο το φακ δηλαδή έκανες έτσι.
1: Δεν ήταν φακ.
2: Τι ήτανε?
1: Συγγνώμη δηλαδή. Η εταιρεία ήτανε φακ ντόρο.
2: Φακ ντόρο. Τι.
1: Μ' αρέσει που δεν θα τη λέγαμε. Όχι, ήτανε φακά.
2: Όχι φακά.
1: Ναι ρε φίλε, τι ήτανε φακ α.
2: Έτσι νόμιζα.
1: Φακ α ντόρο.
2: Είχε
1: και ερωτηματικό στο τέλος. Φακ α ντόρο. Όχι φακ.
2: Εμένα αυτό μου κάνει. Φακ αντόρο.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy

0: Breakfast Best of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Έκλεινα και βγαίναμε έξω και τρώγαμε. Αφού ήρθαν οι άνθρωποι, και οι μεν και οι δε δηλαδή, συγκεντρώθηκαν εδώ στην πρωτεύουσα έτσι να δουν τα εγγόνια τους. Δεν πρέπει να τους βγάλω έξω κάπου να πληρώσουν.
2: Οπωσδήποτε, γιατί δική σου θα έρθαν και με βαλίτσες μέσα με λεφτά, φαντάζομαι. Δεν θα ήταν έτσι. Αυτοί πληρώνανε.
1: Συγγνώμη, βγαίνουμε έξω στην Αθήνα, ποιος θα πληρώσει, εγώ?
2: Εσύ, αυτοί έρχονται στην πόλη σου.
1: Τους πήγα, δεν έχει σημασία. Τους πήγα όμως στα εστιατόρια φίλων και στον Πέτρο του Συρίγου την Παρασκευή.
2: Σας κεράσαν τα γλυκά.
1: Και σε άλλο φίλο το Σάββατο που τους κάναν καλύτερες τιμές.
2: Ωραία.
1: Δεν είναι αυτό δηλαδή κάτι?
2: Εγώ ξέρω ότι όταν κανένας άνθρωπος έρχεται στην πόλη μου, τον κερνάω εγώ.
1: Περνάει ο χρόνος.
2: Εσύ όταν πας στη Θεσσαλονίκη πληρώνεις εσύ? Όχι, δεν θα πας στο σπίτι τους.
1: Καλά, ρε φίλε, στην πόλη μου θα πληρώσω εγώ. Επιστρέφω μετά από τόσο καιρό. Θα πληρώσω κιόλας.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Η Meg Ryan είχε κάνει ακρόαση και τώρα θα μπει το τραγούδι. Θα σου δώσω λοιπόν ένα τραγούδι που ήταν από το soundtrack και το οποίο κέρδισε, είχε και υποψηφιότητα για Oscar και τα λοιπά και Emmy και... My
2: Cuts The Musical
1: Endless
2: Love, μάλιστα.
1: Τώρα κατάλαβα γιατί νόμιζες ότι τραγουδούσα το Cats, το musical της Γάτες. Για θα σου εξηγήσω γιατί. Τι έλεγα εγώ? My memory. Μπέρδεψες τα τραγούδια?
2: Όχι, δεν μπέρδεψα τα τραγούδια.
1: Τι τραγούδια μπέρδεψες?
2: Νόμιζα ότι μία γάτα έσκουσε αυτό. Κανένα τραγούδι δεν μπέρδεψα.
1: Α, νόμιζα δηλαδή, νόμιζα ότι μπέρδεψες τραγούδια.
2: Είσαι σε τέτοιο σημείο αυτοπεποίθησης που πίστεψες ότι νόμιζα ότι τραγουδούσες το Memories,
1: ναι.
2: Και όχι ότι έσκουζες σαν γάτα.
1: Ναι.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.

0: τα λουλούδια. Ορίστε, το είπα. Αν πω πληροπίνω. Δεν μου αρέσουν τα λουλούδια.
1: Τι σ' αρέσει που μπορεί να βάζει το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει.
0: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό α πούμε μου αρέσει.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
0: Η χαρά είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, 150 ευρώ για την ασφάλεια.
3: Καλημέρα παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χαρά, χάρηκες.
3: Πάρα πολύ χάρηκα. Και που σας ακούω κιόλας και σας μιλάω.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες

0: εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
3: Φαίνεται, ε.
2: Λιγάκι.
3: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
2: Τι να με νοιάζει?
3: Εννοώ πως... που δεν φοράτε τίποτα.
2: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
4: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
5: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο Morte.
6: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε, αλλάζει το σπίτι.
7: Easy breakfast, best of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα ξανά στον Easy.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Αν έχεις κενό, πάτα το κουμπί. Γιατί δεν το πατάς το κουμπί?
2: Δεν ξέρω. Δεν δίνει σήμα ο εγκέφαλός μου στο χέρι μου να.
1: Θέλει και ταξίδι στην Νάπολη. Ευτυχώς που το παιδί αρρώστησε και τελικά θα.
2: Τι ευτυχώς μου που το παιδί αρρώστησε.
1: Αφού βλέπεις ότι δεν είσαι σε κατάσταση να πας στην Ιταλία.
2: Μια χαρά ήμουν. Μήπως δεν είμαι σε κατάσταση να λειτουργήσω εδώ επειδή έγινε όλο αυτό που έγινε. Επειδή με φάγατε, επειδή με κατεμιάσατε. Τέταρτο ταξίδι.
1: Σου είπα τι θεωρία.
2: Θα πεις παιδιά έχεις. Τα παιδιά είναι πάνω απ' όλα. Είναι πάνω απ' όλα. Ρωτώ εγώ. Έτσι. Να μιλήσουμε λίγο ειλικρινά. Είναι πάνω απ' όλα, ρε παιδί μου. Είναι πάντα πάνω απ' όλα. Προφανώς και θα κάνω αυτό που πρέπει, είναι καλό για το παιδί. Mm. Μ' αρέσει πάντα. Δηλαδή, το ότι είναι το παιδί πάνω απ' όλα και εγώ παίρνω μία απόφαση καλή για το παιδί, σημαίνει ότι αυτή την απόφαση τη στηρίζω 100%. Mm.
1: Ακούσαμε ένα δίλεπτο από το θεατρικό μονόλογο Το ημερολόγιο ενός τρελού.
2: Θα το ανεβάσω το ημερολόγιο λοιπόν και θα δεις ότι είναι sold out.
1: Και ήταν απροβάριστο κιόλας, έτσι το έκανε κατευθείαν.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 99.

0: Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Ουγγαρόρινγκ. Η Φόρμουλα 1 στα κόκκινα με έναν δυνατό ιταλικό εμφύλιο. Ferrari εναντίον Αντωνέλη. Και η Red Bull με τη McLaren έτοιμες για τη μεγάλη ανατροπή. Μια τελευταία αγκαζιά πριν το καλοκαιρινό break. Grand Prix Ουγγαρίας. Αυτήν την Κυριακή στις 4.30 το απόγευμα σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Αντένα. Και live στις 4 στο Antenna Plus.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
3: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%.
2: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
5: Τρουφαλντίνο
4: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων, 27 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Εισιτήρια more.com.
0: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
7: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Τον απολογισμό του κυβερνητικού έργου της εβδομάδας έκανε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, δίνοντας αυτή τη φορά έμφαση στην ολοκλήρωση μεγάλων έργων υποδομής, στις παρεμβάσεις για την κοινωνία και την οικονομική ανάπτυξη. Αν υπάρχει ένα πραγματικό τεστ αξιοπιστίας για μια κυβέρνηση, αυτό είναι χωρίς δεύτερη σκέψη. Η ικανότητά της να μετατρέπει τις δεσμεύσεις σε χειροπραστό έργο που αλλάζει προς το καλύτερο την καθημερινότητα των πολλών, έγραψε στην ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, το δίχρονο αγοράκι από τη Γερμανία, το οποίο ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα κατοικία στο Δήμο Αποκόρονα στα Χανιά. Νεκρός εντοπίστηκε ένας 80χρονος άνδρας μέσα στο σπίτι του επί της οδού Ανδρούτσου στο Γαλάτσι, φέροντας τραύμα στο λαιμό, ενώ οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τις συνθήκες του θανάτου του. Τον ηλικιωμένο εντόπισε ο γιος, το οποίο τον αναζητούσε. Ο Όλυμπος αναγνωρίστηκε ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξέχουσας οικουμενικής σημασίας για την ανθρωπότητα, αποτελώντας πλέον επίσημο μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα από τα μέλη στο πλαίσιο των εργασιών της 48ης Συνόδου της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Τον 21χρονο Αμπδούλ Ραχμάν Τουφίκ Μπαλούτ, γνωστό στις γερμανικές αρχές ως υποστηρικτής του Ισλαμικού κράτους, αναζητά από χθες το βράδυ αστυνομία ως ύποπτο για την επίθεση σε εκδήλωση του κινήματος Pride στο Βερολίνο, η οποία είχε ως αποτέλεσμα μια γυναίκα να χάσει τη ζωή της και τουλάχιστον 14 άτομα να τραυματιστούν όταν το αυτοκίνητό του έπεσε πάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος. Η επίθεση ταξινομείται πλέον ως τρομοκρατία ή πολιτικά βίαιο έγκλημα εθνικής σημασίας.
0: Easy Sports.
7: Η Al Shabab ανακοίνωσε την απόκτηση του Tin Yedvai με τον Κροάτι αμυντικό να αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό ύστερα από 3 χρόνια.
0: Easy Weather.
7: Γενικά αίθριος χαρακτηρίζεται σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ από το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Άρε, Στάθη, τι γκαντεμιά είναι αυτή τώρα. Κοίτα να δεις τώρα που είσαι καπαρωμένος έτσι, με όλα αυτά που ξέρεις για την ευαίσθητη περιοχή. Θα πήγαινες τώρα στη Χαλκιδική και θα σάρωνες το καλοκαίρι.
2: Ωστί, ως πολιτής πλανόδιος στην παραλία, σαν αυτό που κυκλοφορούν και λένε μασάζ.
1: Όχι, παιδί μου, θα έλεγες πάρα πολλές. Δηλαδή, του τύπου θα έλεγες αυτά τα.
2: Γεια σας, βλέπω μια ξηρότητα.
1: Άμα πεις βλέπω μια αξιότητα, δεν σε βλέπω καλά. Μα βλέπει.
2: Α, δεν με ενδιαφέρει εμένα το προσωπικό. Εγώ προϊόν θέλω να πουλήσω.
1: Ναι, μα δεν είσαι πολιτής. Εννοούσα καμάκι θα έκανε σε χαμό. Ως καμάκι που ξέροντας τη γυναίκα και τη γυναικεία φύση.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus.

0: εκφράζοντα δυσκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες, δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
2: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
4: Φαίνεται,
3: Λιγάκι.
4: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
3: Τι να με νοιάζει?
4: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
3: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
5: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Practiker. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.

0: Ο καλοκαιρινός διαγωνισμός του Easy 97,2 Easy Summer Experience ολοκληρώθηκε.
1: Πάνω από 4.000 συμμετοχές για το συγκεκριμένο Easy Summer Experience με προορισμό την Σαντορίνη.
2: Παρακαλώ.
1: Αναστασία, καλημέρα, τι κάνεις?
2: Καλημέρα, καλά, ποιος είναι?
1: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Για το Easy Summer Experience, δεν ξέρω που σε πετυχαίνουμε στον δρόμο, στη δουλειά, στο σπίτι, πού είσαι?
2: Στον δρόμο για τη δουλειά. Θα πιω και θα φάω την υγειά σας, παιδιά.
1: Με ποιον θα πας μαζί?
2: Με το σύζυγο και μάλλον και το μωράκι.
1: Α, πολύ ωραία. Συγχαρητήρια, πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλές διακοπές και σε εσάς θα πω.
0: Μείνε συντονισμένο στον Easy 97,2 γιατί έρχονται οι μεγαλύτεροι διαγωνισμοί. Με τα πιο πλούσια δώρα. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας, γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζει.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
6: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας, στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
7: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις.
8: Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
0: Easy News.
9: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Για μια εθνική επιτυχία πρώτου μεγέθους κάνει λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή την ομόφωνη απόφαση της UNESCO για την εγγραφή του Ολύμπου στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς. Στην ανάρτηση του Πρωθυπουργός υπογραμμίζει πως το Βουνό των Θεών ανήκει πλέον σε ολόκληρη την ανθρωπότητα, ενώ παράλληλα συγχαίρει τα εμπλεκόμενα υπουργεία για την επιτυχία αυτή. Σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου το δίχρονο αγοράκι από τη Γερμανία, το οποίο ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα κατοικία στο Δήμο Αποκορώνου στα Χανιά. Τον 21χρονο Αμπντούλ Ραχμάν Τουφίκ Μπαλούτ, γνωστό στις γερμανικές αρχές υποστηρικτή του Ισλαμικού κράτους, αναζητά από χθες το βράδυ αστυνομία ως ύποπτο για την επίθεση σε εκδήλωση του κινήματος Pride στο Βερολίνο, η οποία είχε ως αποτέλεσμα μια γυναίκα να χάσει τη ζωή της και τουλάχιστον 14 να τραυματιστούν όταν με το αυτοκίνητό του έπεσε πάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος. Η επίθεση ταξινομείται πλέον ως τρομοκρατία ή πολιτικά βίαιο έγκλημα εθνικής σημασίας. Η τεράστια δεσμευτική πυρκαγιά στην νοτιοδυτική Γαλλία συνεχίζει να μένεται ανεξέλεγκτη και απειλεί την περιοχή γύρω από τον Μπορντό, με τις αρχές να ανακοινώνουν ότι περισσότεροι από 220.000 άνθρωποι έχουν πλέον απομακρυνθεί από τις ζώνες κινδύνου. Η κατάσταση στην νοτιοδυτική Γαλλία παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς οι φλόγες εξαπλώνονται στην περιοχή Ζιρότ κοντά στον Μπορντό. Περίπου 55.000 άνθρωποι έλαβαν εντολή να εγκαταλείψουν χωριά της περιοχής κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς η πυρκαγιά ενισχύθηκε από ισχυρούς ανέμους.
0: Easy Sports.
9: Στην κορυφή του κόσμου ανέβηκε η Ελλάδα με την εθνική ομάδα πόλο, η οποία νίκησε την Ουγγαρία με 15-14 στον τελικό του World Cup στο Σίδνεϊ και κατέκτησε το πρώτο της χρυσό μετάλλιο.
0: Easy Weather.
9: Γενικά αίθριος χαρακτηρίζεται σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι πνέουν ασθενείς 3 με 4 μποφόρ, κυρίως από νότιες νοτιοδυτικές διευθύνσεις. Η μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια, ορίστε το είπα. Αν πω πληροπίνω. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια.
1: Τι σ' αρέσει που μπορεί να βάζει το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει.
0: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό α πούμε μ' αρέσει.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
0: Η χαρά είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, 150 ευρώ για την ασφάλεια.
3: Καλημέρα παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χαρά, χάρηκες.
3: Πάρα πολύ χάρηκα. Και που σας ακούω κιόλας και σας μιλάω.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Καλημέρα σας, έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη μήπως.
6: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
5: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
6: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
5: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
6: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
8: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει. Γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο. Λαμπερό, γεμάτο μυστικά. Και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
6: Ντέρτι. Μια ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγουδάει.

0: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Καλεσμένος στο στούντιο της εκπομπής ο Δημήτρης Κοκκινιάς, ο οποίος παραδίδει σεμινάρια διαλογισμού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και προσφέρει προσωπικές θεραπευτικές συνεδρίες χαλάρωσης καθώς και βοήθειας για την κατάκτηση της αυτοεπίγνωσης. Ανάμεσα σε διάφορα άλλα, συζητάμε μαζί του για την πολύτιμη αξία της σιωπής και τον ιδιαίτερα θεραπευτικό ρόλο της. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στο Μίζη 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι την εκπομπή μπορείτε να τη βρείτε στο YouTube και σαν podcast στο soundist.gr.
1: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
2: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
4: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
5: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Νέα στοιχεία για την υπόθεση της αποτροπής σχεδιαζόμενης επίθεσης με χειροβομβίδα στην Αττική έδωσε στη δημοσιότητα η ελληνική αστυνομία. Σύμφωνα με αυτά, στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν συνολικά 2 άτομα, ο 30χρονος αλλοδαπός καθώς και ο 31χρονος ομοεθνής του, ο οποίος είναι ήδη έγκλειστος σε κατάστημα κράτησης της Βόρειας Ελλάδας, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους περιλαμβάνεται και ένας 27χρονος συμμεδαπός. Για μια εθνική επιτυχία πρώτου μεγέθους κάνει λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή την ομόφωνη απόφαση της UNESCO για την εγγραφή του Ολύμπου στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς. Στην ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει πως το βουνό των Θεών ανήκει πλέον σε ολόκληρη την ανθρωπότητα, ενώ παράλληλα συγχαίρει τα εμπλεκόμενα υπουργεία για την επιτυχία αυτή. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο όρος Καλλίδρομο στο Δήμο Αμφίκλειας Ελάτιας Φθιώτιδας. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα περίπου στις 12.30 το μεσημέρι και προχώρησε άμεσα στην κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων. Μειωμένη αναμένεται να είναι η τιμή του πετρελαίου κίνησης μετά την εφαρμογή της νέας επιδότησης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση με στόχο τον περιορισμό των αυξήσεων που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα. Η επιδότηση αφορά συνολικά 15 λεπτά ανά λίτρο, καθώς τα 10 λεπτά θα καλυφθούν από το κράτος για όλο τον Αύγουστο, ενώ επιπλέον 5 λεπτά προέρχονται από τα διελιστήρια.
6: Easy Sports.
5: Η Εθνική Πόλο των Ανδρών νίκησε την Ουγγαρία με σκορ 15-14 στον τελικό του World Cup και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο για πρώτη φορά στην ιστορία της. Η φοβερή ομάδα του Θοδωρή Βλάχου έσπασε την κατάρα των χαμένων τελικών και κατάφερε επιτέλους να ανέβει στην κορυφή.
6: Easy Weather.
5: Στην Αττική σήμερα επικρατεί ηλιοφάνεια με μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός στην Αττική προβλέπεται γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και τις βραδινές ώρες από δυτικές με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου.
6: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Ξέρετε να τρώτε τη Μαρία μια φωτογραφία που στο πίσω κάθισμα κοιμάται το μωρό, γιατί το οποίο κοιμήθηκε 2,5 ώρες στο δρόμο. Mm. Και η κριτικού επίσης κοιμόταν πίσω και εγώ ήμουν λες και ήμουν ο σοφέρ, driving Miss Daisy, ας
2: πούμε. Δεν κατάλαβα. Και γιατί δικαιολογεί φάση... δηλαδή το παιδί σου να κοιμάται και να μην κοιμάται η μάνα του
1: μα παιδιού. Μα το παιδί μου επίτηδες το κούρασα το πρωί στο παιχνίδι 7 με 11, 11,5 μαζί με τα ξαδέρφια του για να κοιμηθεί λίγο στο δρόμο να βγάλουμε την απόσταση.
2: Το δεσπινάκι το κούρασε το προηγούμενο βράδυ.
1: Ναι, καλά έγινε, εντάξει. Λες και δεν ξέρεις και εσύ με ποιον μιλάς.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
4: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
3: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
5: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
6: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
7: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
8: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
10: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
11: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.

0: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
3: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
4: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
5: Τρουφαλντίνο
4: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων, 27 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Εισιτήρια more.com
6: με την υποστήριξη του Easy 97,2. Easy News
7: με την Ιωάννα Καραθανάση. Για μια εθνική επιτυχία πρώτου μεγέθους κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή την ομόφανη απόφαση της UNESCO για την εγγραφή του Ολύμπου στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς. Στην ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει πως το Βουνό των Θεών ανήκει πλέον σε ολόκληρη την ανθρωπότητα, ενώ παράλληλα συγχαίρει τα εμπλεκόμενα υπουργεία για την επιτυχία αυτή. Νεκρός εντοπίστηκε ένας 80χρονος άνδρας μέσα στο σπίτι του επί της οδού Ανδρούτσου στο Γαλάτσι, φέροντας τραύμα στο λαιμό, ενώ οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τις συνθήκες του θανάτου του. Τον ηλικιωμένο εντόπισε ο γιος του, ο οποίος τον αναζητούσε. Ανοίγει αύριο Δευτέρα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό για χρέη προς το δημόσιο. Ο νέος μηχανισμός προβλέπει έως 240 δόσεις προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ και έως 420 δόσεις για οφειλές σε τράπεζες και σερβισερς. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην επαρχία Γκανσού της βορειοδυτικής Κίνας όταν σφοδρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν ξαφνικές πλημμύρες σε τουριστική περιοχή. Σύμφωνα με το επίσημο κινέζικο πρακτορείο ειδήσεων, Χινουά, τα ορμητικά νερά εγκλώβησαν αρκετούς επισκέπτες που βρίσκονταν στην περιοχή για κατασκήνωση, με αποτέλεσμα να σημειωθεί η τραγωδία. Στις στέπες του Καζακστάν προσγειώθηκε με ασφάλεια σήμερα Κυριακή το διαστημόπλοιο Σογιούζ MS-28, μεταφέροντας 3 μέλη πληρώματος που ολοκλήρωσαν αποστολή διάρκειας 8 μηνών στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό ISS. Ο αστροναύτης της NASA Chris Williams και οι Ρώσοι κοσμοναύτες Σεργέι Κουντσβερτσκόφ και Σεργέι Μικαεύ επέστρεψαν στη Γη έπειτα από 241 ημέρες σε τροχιά.
6: Easy Sports.
7: Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει σήμερα στις 4 το απόγευμα την Τσβόλε στην Ολλανδία, στο 4ο κατά σειρά φιλικό της παιχνίδι κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής προετοιμασίας.
6: Easy weather.
7: Ηλιοφάνεια επικρατεί σήμερα στην Αττική με μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Για αύριο Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και τις βραδινές ώρες από δυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου.
6: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: τα λουλούδια. Ορίστε, το είπα. Unpopular opinion. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια.
1: Τι σ' αρέσει που μπορεί να βάλει το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει.
0: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό, ας πούμε, μ' αρέσει.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
0: Η χαρά είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, 150 ευρώ για την ασφάλεια.
3: Καλημέρα, παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χαρά, χάρηκες.
3: Πάρα πολύ χάρηκα. Και που σας ακούω κιόλας και σας μιλάω.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
6: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
7: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια? Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+, by your side. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω

0: Επιτυχία είναι το πρώτο ταξίδι με φίλους. Κάθε τραγούδι μια νέα ανάμνηση. I want to break free. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Καλεσμένος στο στούντιο της εκπομπής ο Δημήτρης Κοκκινιάς, ο οποίος παραδίδει σεμινάρια διαλογισμού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και προσφέρει προσωπικές θεραπευτικές συνεδρίες χαλάρωσης καθώς και βοήθειας για την κατάκτηση της αυτοεπίγνωσης. Ανάμεσα σε διάφορα άλλα, συζητάμε μαζί του για την πολύτιμη αξία της σιωπής και τον ιδιαίτερα θεραπευτικό ρόλο της. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10, εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι την εκπομπή μπορείτε να τη βρείτε στο YouTube και σαν podcast στο soundist.gr.
2: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
3: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει. Γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
4: Dirty. Μια ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
5: Easy News.
6: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Η Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρησης έγραψε μια νέα χρυσή σελίδα στην ιστορία της, επισημαίνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, χαιρετίζοντας τη χρυσή επιτυχία των διεθνών μας στον τελικό του World Cup στο Σίδνεϊ. Νέα κρίσιμα στοιχεία αναμένεται να προσθεθούν στη δικογραφία για την υπόθεση της δολοφονίας της 41χρονης στη Σύρο, καθώς οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται με επίκεντρο το άνοιγμα των τηλεφωνικών και ηλεκτρονικών επικοινωνιών όλων των εμπλεκομένων, αλλά και την αναμενόμενη ιατροδικαστική έκθεση, η οποία θα ρίξει φως στις συνθήκες του θανάτου της διασώστριας. Το Ιράν έχει σταματήσει τις επιθέσεις κατά των γειτονικών του χωρών στον κόλπο, διότι οι ΗΠΑ σταμάτησαν να βομβαρδίζουν το ιρανικό έδαφος, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού, επισημένοντας ότι η στρατηγική της Τεχεράνης βασίζεται στην ανταπόδοση. Η τεράστια δασική πυρκαγιά στην νοτιοδυτική Γαλλία συνεχίζει να μένεται ανεξέλεγκτη και απειλεί την περιοχή γύρω από τον Μπορντό, με τις αρχές να ανακοινώνουν ότι περισσότεροι από 220.000 άνθρωποι έχουν πλέον απομακρυνθεί από τις ζώνες κινδύνου. Η πυρήνη κρίση έχει επεκταθεί και στην Ισπανία, όπου τουλάχιστον 60.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις περιοχές τους γύρω από τη Μαδρίτη, εξαιτίας των εξαιρετικά ξηρών συνθήκων, των κυμάτων καύσωνα και των ισχυρών ανέμων που επιταχύνουν την εξάπλωση των πυρκαγιών. Μειωμένη αναμένεται να είναι η τιμή του πετρελαίου κίνησης μετά την εφαρμογή της νέας επιδότησης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, με στόχο τον περιορισμό των αυξήσεων που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα. Η επιδότηση αφορά συνολικά 15 λεπτά ανά λίτρο, καθώς τα 10 λεπτά θα καλυφθούν από το κράτος για όλο τον Αύγουστο, ενώ επιπλέον 5 λεπτά προέρχονται από τα διηλιστήρια.
5: Easy Sports.
6: Η Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών νίκησε την Ουγγαρία με σκορ 15-14 στον τελικό του World Cup και κέρδισε το χρυσό μετάλλιο για πρώτη φορά στην ιστορία της.
5: Easy weather.
6: Ηλιοφάνεια επικρατεί σήμερα στην Αττική με μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Για αύριο Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και τις βραδινές ώρες από δυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου.
5: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Άρε, Στάθη, τι γκαντεμιά είναι αυτή τώρα. Κοίτα να δεις τώρα που είσαι καπαρωμένος, έτσι, με όλα αυτά που ξέρεις. Για την ευαίσθητη περιοχή θα πήγαινες τώρα στη Χαλκιδική και θα σάρωνες το καλοκαίρι.
2: Ως τι, ως πολιτής πλανόδιος στην παραλία, σαν αυτό που κυκλοφορεί γυρνάει μασάζ.
1: Όχι, παιδί μου, θα έλεγες πάρα πολλές. Δηλαδή, του τύπου θα έλεγες αυτά τα.
2: Γεια σας, βλέπω μια ξηρότητα.
1: Άμα πεις βλέπω μια αξιότητα, δεν σε βλέπω καλά. Μα βλέπεις.
2: Α, δεν με ενδιαφέρει εμένα το προσωπικό. Εγώ προϊόν θέλω να πουλήσω.
1: Ναι, μα δεν είσαι πολιτής. Εννοούσα καμάκι θα έκανες χαμό. Ως καμάκι που ξέροντας τη γυναίκα και τη γυναικεία φύση.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε, αλλάζει το σπίτι.
4: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
5: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Καλεσμένος στο στούντιο της εκπομπής ο Δημήτρης Κοκκινιάς, ο οποίος παραδίδει σεμινάρια διαλογισμού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και προσφέρει προσωπικές θεραπευτικές συνεδρίες χαλάρωσης καθώς και βοήθειας για την κατάκτηση της αυτοεπίγνωσης. Ανάμεσα σε διάφορα άλλα, συζητάμε μαζί του για την πολύτιμη αξία της σιωπής και τον ιδιαίτερα θεραπευτικό ρόλο της. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10, εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι την εκπομπή μπορείτε να τη βρείτε στο YouTube και σαν podcast στο soundist.gr.

0: καλοκαιρινός διαγωνισμός του Easy 97,2 Easy Summer Experience ολοκληρώθηκε.
1: Πάνω από 4.000 συμμετοχές για το συγκεκριμένο Easy Summer Experience με προορισμό την Σαντορίνη.
2: Παρακαλώ.
1: Αναστασία, καλημέρα, τι κάνεις?
2: Καλημέρα, καλά, ποιος είναι?
1: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Για το Easy Summer Experience, δεν ξέρω που σε πετυχαίνουμε στον δρόμο, στη δουλειά, στο σπίτι, πού είσαι?
2: Στο δρόμο για τη δουλειά. Θα πιω και θα φάω την υγειά σας, παιδιά.
1: Με ποιον θα πας μαζί?
2: Με το σύζυγο και μάλλον και το μωράκι.
1: Α, πολύ ωραία. Συγχαρητήρια, πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλές διακοπές και σε εσάς θα πω.
0: Μείνε συντονισμένο στον Easy 97,2 γιατί έρχονται οι μεγαλύτεροι διαγωνισμοί. Με τα πιο πλούσια δώρα. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
4: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
5: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
3: Κόκαλα!
6: Έτσι, μπράβο.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται.

45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Shine bright like a diamond. Shine bright like

0: Καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
1: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα.
0: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
2: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
6: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.

0: επιτυχία είναι να είμαστε διαφορετικοί, αλλά να πανηγυρίζουμε μαζί. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και εντατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
3: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα δέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
4: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
5: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
4: Δεν έχουμε λεφτά.
5: Δεν έχουμε αμάξι.
4: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
5: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά του και τον κτηνίατρο.
3: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
6: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέρια. 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέρια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
7: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
1: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Practiker. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε, αλλάζει το σπίτι.
3: Καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.

0: καλοκαιρινός διαγωνισμός του Easy 97,2 Easy Summer Experience ολοκληρώθηκε.
1: Πάνω από 4.000 συμμετοχές για το συγκεκριμένο Easy Summer Experience με προορισμό την Σαντορίνη.
2: Παρακαλώ.
1: Αναστασία, καλημέρα, τι κάνεις?
2: Καλημέρα, καλά, ποιος είναι?
1: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Για το Easy Summer Experience, δεν ξέρω που σε πετυχαίνουμε στον δρόμο, στη δουλειά, στο σπίτι, πού είσαι?
2: Στο δρόμο για τη δουλειά. Θα πιω και θα φάω στη δουλειά σας, παιδιά.
1: Με ποιον θα πας μαζί?
2: Με το σύζυγο και μάλλον και το μωράκι.
1: Α, πολύ ωραία. Συγχαρητήρια, πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλές διακοπές και σε εσάς θα πω.
0: Μείνε συντονισμένο στον Easy 97,2 γιατί έρχονται οι μεγαλύτεροι διαγωνισμοί. Με τα πιο πλούσια δώρα. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
5: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
6: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
7: Τρουφαλντίνο
6: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 27 Ιουλίου. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Εισιτήρια more.com.
0: Με την υποστήριξη του Easy 97,2. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
1: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
3: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιπαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
2: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
4: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Άρε Στάθη, τι γκαντεμιά είναι αυτή τώρα. Κοίτα να δεις τώρα που είσαι καπαρωμένος έτσι, με όλα αυτά που ξέρεις για την ευαίσθητη περιοχή. Θα πήγαινες τώρα στη Χαλκιδική και θα σάρωνες το καλοκαίρι.
2: Ωστί, ως πολιτής πλανόδιος στην παραλία, σαν αυτό που κυκλοφορούν κυρίες μασάζ.
1: Όχι, παιδί μου, θα έλεγες πάρα πολλές. Δηλαδή του τύπου θα έλεγες αυτά τα.
2: Γεια σας, βλέπω μια ξηρότητα.
1: Άμα πεις βλέπω μια αξιότητα, δεν σε βλέπω καλά. Μα βλέπει.
2: Α, δεν με ενδιαφέρει εμένα το προσωπικό. Εγώ προϊόν θέλω να πουλήσω.
1: Ναι, μα δεν είσαι πολιτής. Εννοούσα καμάκι θα έκανε σε χαμό. Ως καμάκι που ξέροντας τη γυναίκα και τη γυναικεία φύση.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
4: Εγκρίθηκε. Επιτέλους! Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
3: Στην Ευρώπα! Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
5: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
6: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
7: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Καλεσμένος στο στούντιο της εκπομπής ο Δημήτρης Κοκκινιάς, ο οποίος παραδίδει σεμινάρια διαλογισμού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και προσφέρει προσωπικές θεραπευτικές συνεδρίες χαλάρωσης καθώς και βοήθειας για την κατάκτηση της αυτοεπίγνωσης. Ανάμεσα σε διάφορα άλλα, συζητάμε μαζί του για την πολύτιμη αξία της σιωπής και τον ιδιαίτερα θεραπευτικό ρόλο της. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι την εκπομπή μπορείτε να τη βρείτε στο YouTube και σαν podcast στο soundist.gr.
8: Τουαλέτα, χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
9: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
2: Καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
3: Πάτρα. 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει, γνώριμη από ένα παλιό ανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
4: Ντέρτι. Μια ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
5: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
7: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: τα λουλούδια. Ορίστε, το είπα. Unpopular opinion. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια.
1: Τι σ' αρέσει που μπορεί να βάλει το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει.
0: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό, α πούμε, μ' αρέσει.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει του λογαριασμού δύο τυχερών ακροατών.
0: Η χαρά είναι στη τηλεφωνική μα γραμμή 150 ευρώ για την ασφάλεια.
3: Καλημέρα, παιδιά, σα ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χαρά, χάρηκε.
3: Πάρα πολύ χάρηκα. Και που σα ακούω κιόλα και σα μιλάω.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών. Βράδυ Κυριακή στι 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Καλεσμένος στο στούντιο της εκπομπής ο Δημήτρης Κοκκινιάς, ο οποίος παραδίδει σεμινάρια διαλογισμού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και προσφέρει προσωπικές θεραπευτικές συνεδρίες χαλάρωσης καθώς και βοήθειας για την κατάκτηση της αυτοεπίγνωσης. Ανάμεσα σε διάφορα άλλα, συζητάμε μαζί του για την πολύτιμη αξία της σιωπής και τον ιδιαίτερα θεραπευτικό ρόλο της.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

ζωή για τη ζωή σας. Best of. Συζητήσεις που σας κέντρισαν το ενδιαφέρον. Καλεσμένοι που αγαπήσατε. Η εκπομπή «Η ζωή για τη ζωή σας» σας εύχεται καλό καλοκαίρι με τις καλύτερες στιγμές της. Η ζωή για τη ζωή σας. Αναζητώντας μια άλλη πλευρά της ζωής. Την ύπαρξή μας μέσα από την αυτογνωσία. Μία παραγωγή της Ζωής Κυριακού.

Φίλες και φίλοι μου, καλησπέρα και καλώς ήλθατε ξανά στην εκπομπή μας, την οποία, όπως με πολύ χαρά βλέπω, έχετε αγκαλιάσει με μεγάλη αγάπη και ενδιαφέρον. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό και να ξέρετε ότι θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να είμαστε οι κυριακάτικοι ευχάριστοι και ταυτόχρονα χρήσιμοι παρέα σας. Το πόσο κοντά σε όλους σας νιώθω, φίλοι μου, εγώ φαίνεται και από το γεγονός ότι μου δίνετε κίνητρο και να ανοίγομαι και πολλές φορές να σας εξομολογούμε πράγματα για τα οποία πιο παλιά θα δίσταζα πολύ να μιλήσω. Ένα από αυτά, φίλοι μου, ήταν και η προσωπική εμπειρία μου με την κατάθλιψη. Όταν μεταδόθηκε η εκπομπή και άρχισαν να έρχονται τα μηνύματά σας, συγκλονίστηκα. Ξέρω ότι οι ψυχικές αδυναμίες εξακολουθούν να αποτελούν μεγάλο ταμπού για την κοινωνία μας. Αλλά δεν είχα συνειδητοποιήσει πόσες πολλές και πόσοι πολλοί από εσάς βρήκατε την ευκαιρία να εκφράσετε επιτέλους το πόσο δύσκολη σας φαίνεται συχνά η διαχείριση της καθημερινότητάς σας και πόση ανάγκη έχετε από βοήθεια για να τα βγάζετε πέρα λίγο καλύτερα. Σε αυτήν την ανάγκη εγώ είχα μια αναπάντεχη βοήθεια. Με τη λέξη αναπάντεχη εννοώ ότι δεν είχα σκεφτεί ποτέ τις θεραπευτικές ικανότητές της. Μιλώ για τη σιωπή, αυτή τη σπουδαία βοηθό της ψυχής, που όταν αφινόμαστε να την φορτώνουμε με τοξικά σκουπίδια του μυαλού, αναλαμβάνει δράση για να τα μαζέψει και να τα επουλώσει τις πληγές που αφήνουν. Ας σοπάσουμε λοιπόν και εμείς για λίγο, φίλοι μου, αφού ακούσουμε την ωραία μουσική που επιλέγει πάντα για μας ο Ιωσήφ Χατζιωσήφ, και σε λίγο πάλι θα είμαστε κοντά σας.

0: Φίλες και φίλοι, για όσους από εσάς ήρθατε μόλις τώρα στην παρέα μας, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι είστε συντονισμένοι στον Easy στους 97,2 και ακούτε την εκπομπή «Η ζωή για τη ζωή σας». Στον ήχο μαζί μου απόψε είναι ο Χρήστος Τριάντης, συνεργάζονται οι κυρίες Εμμανουέλα Νικολαίδου και Ντίνα Κυριακού, την μουσική επιλέγει ο Ιωσήφ Χατζιωσήφ και στο μικρόφωνο είναι η Ζωή Κυριακού. Κοντά μου, φίλοι μου, απόψε είναι ένας πολύ ξεχωριστός άνθρωπος, πολύ καλός φίλος και ο πιο κατάλληλος να μιλήσουμε μαζί του για αυτό το θέμα. Πρόκειται για τον αγαπημένο Δημήτρη Κοκκινιά, ο οποίος αφού έκανε επιτυχημένη καριέρα στελέχου σε πολυεθνικές εταιρείες, τα βρόντιξε αναζητώντας μια άλλη κατεύθυνση ζωής που θα τον οδηγούσε πιο κοντά στον εαυτό του. Σήμερα είναι κάτοχος του δεύτερου βαθμού Reiki, παραδίδει σεμινάρια διαλογισμού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και προσφέρει προσωπικές θεραπευτικές συνεδρίες, χαλάρωσης και θιβετιανών μπολ. Δίπλα του σταθερά η Ντάνα Μεϊντάν από το Ισραήλ, με την οποία συναντήθηκαν πριν από χρόνια στην Πάρο. Σήμερα είναι συνιδρυτές του Softing και Healing, που έχει ως αντικείμενο τη διοργάνωση σεμιναρίων, διαλέξεων και γενικότερα δρόμενων με θέμα τον διαλογισμό, την προσωπική ανάπτυξη και τη θεραπεία. Η Ντάνα θα ήταν και απόψε εδώ κοντά μας, αλλά προς το παρόν την εμποδίζει η χρήση της ελληνικής γλώσσας. Δημήτρη μου, ξέρω ότι εδώ και μήνες ζείτε σε μια σκηνή στο δάσος, κοντά στο μαγικό χωριό Βάριανη, την πίσω πλευρά του Παρνασσού. Θέλω να μας μιλήσεις λίγο για αυτήν την επιλογή σας.
1: Καταρχάς, καλησπέρα και ευχαριστώ για άλλη μια φορά που είμαι μαζί σου και κοντά σου. Η επιλογή της Βάριανης και του δάσους, μας ρωτάνε πολλές φορές οι άνθρωποι τι κάναμε και πώς έγινε, και η απάντηση είναι «μας βρήκε». Η αλήθεια είναι ότι ψάχναμε πάντα για ένα μέρος που να ζούμε μέσα στην φύση, αλλά ψάχναμε για πολλά χρόνια και εν πάση περιπτώσει τα αφαιρέ έτσι η ζωή και καταλήξαμε σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο όπου ζούμε μέχρι και σήμερα που μιλάμε, δηλαδή είναι μια μεγάλη σκηνή, δεν είναι αυτές οι σκηνές να αποσαφηνίσω που φαντάζεται κάποιος που είναι μια μικρή σκηνή στην παραλία. Δεν είναι πολύ όροφο προς Θεού, αλλά είναι μια άνετη, πολύ όμορφη σκηνή και πέριξ αυτής έχουμε φτιάξει την κουζίνα μας και ζούμε, και γενικά είναι μια πρωτόγνωρη αίσθηση απίστευτης ελευθερίας, γαλήνης, ομορφιάς, αγάπης, φύσης. Ό,τι και να σας πω, δεν μπορώ να σας το περιγράψω.

0: Φαντάζομαι ότι κάποιοι ακροατές απόψε θα είναι από εκείνους οι οποίοι παρακολουθούν και τα σεμινάρια σου, μιας και ήδη έχει ξεκινήσει και μεταδίδεται το διαφημιστικό μας για την εκπομπή, με πλήρη έτσι αποσαφήνιση και εικόνα το τι ακριβώς κάνεις, και πιθανότατα και κάποιοι ακροατές να είναι, ενώ δεν γνωριζόμαστε προσωπικά όπως τους ξέρεις εσύ, να είναι και ακροατές της εκπομπής. Mm-hmm. Πραγματικά συγκλονίστηκα όταν μπήκα στο διαδίκτυο και είδα πόσοι ακολουθούν την εκπομπή. Δεν μπορούσα να το φανταστώ, γιατί είμαι και εγώ λίγο πίσω, ξέρεις, στο διαδίκτυο. Mm-hmm. Τυχαία πάτησα και έγινα φίλη σου. Mm-hmm. Ενώ μου λες, ας πούμε, ότι δεν είμαι φίλη σου γιατί δεν έχω Facebook, αλλά εγώ ένιωσα ότι έγινα φίλη σου.
1: Καλά, εμείς έχουμε βαθιά φιλία ούτως ή αλλιώς με Facebook ή χωρίς Facebook.
0: Ναι. Και η αλήθεια είναι ότι θα πούμε πολλά απόψε, και το θέμα μας, επειδή θέλω να το διευκρινίσω, ότι το θέμα μας είναι η σιωπή, την οποία ανακάλυψα το καλοκαίρι και με βοήθησε πάρα πολύ, και θέλω σιγά σιγά να μην τους τρομάξουμε απόψε τους ακροατές, σιγά σιγά να το ξεδιπλώσουμε το θέμα μας όλο.
1: Με χαρά.

0: down we go.
1: Ξεκινώ λοιπόν και θέλω να σε ρωτήσω πώς είναι αλήθεια ο ήχος της σιωπής μέσα στο δάσος.
2: Πολύ ωραία ερώτηση. Ας πούμε καταρχάς, γιατί η σιωπή είναι συνυφασμένη και με την αλήθεια και με την ουσία των πραγμάτων, ότι η σιωπή δεν περιγράφεται. Ό,τι ήχο βγάλω εγώ τώρα θα γκρεμίζω τη σιωπή. Είναι μια αίσθηση η οποία μόνο αν τη βιώσει κανείς μπορεί να συνειδητοποιήσει τι είναι και δεν χρειάζεται να πάει στο δάσος. Αν θέλεις, έχει ενδιαφέρον για να μην τρομάξουμε τους ακροατές, όπως πολύ σωστά είπες, γιατί γενικά η σιωπή τρομάζει και νομίζω θα το κουβεντιάσουμε και αυτό, ότι ξέρουμε πάρα πολλά για τον θόρυβο. Ενώ ξέρουμε πάρα πολλά πράγματα επιστημονικά για τον θόρυβο και το κακό που κάνει. Αρχίζει γενομένης ότι η λέξη θόρυβος σημαίνει, άμα ψάξει κανείς την ετυμολογία, ταραχή. Στα δε αγγλικά η λέξη είναι noise, δεν χρειάζεται κανείς να ξέρει αγγλικά, αλλά λέω έτσι για το αστείο του πράγματος, και λέγεται ότι έρχεται από τη λέξη λατινική νόσια, που είναι πάλι δεν αισθάνομαι καλά και ναυτία, ή νόξια που σημαίνει τραύμα. Ξέρουμε λοιπόν πάρα πολλά πλέον επιστημονικά για τον θόρυβο και πόσο κακό κάνει στην υγεία από το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, αν θυμάμαι καλά, το 2011 3.000 θάνατοι καρδιακής προσβολής οφείλονταν σε θέματα θορύβου στις πόλεις. Το λέω αυτό σαν αντιπαράθεση για να μπορέσω να εξηγήσω με πολύ απλά πράγματα τον αντίποδα της σιωπής, όπου επιστημονικά πάλι τον μάθαμε τυχαία. Πιο πολύ ασχολούμαστε με το θόρυβο ως επιστήμη παρά με τα ωφέλη της σιωπής. Το ανακάλυψε λοιπόν τυχαία ένας Ιταλός, ο οποίος έκανε πειράματα, ήταν φυσικός, να δει πώς αντιδράει ο εγκέφαλος μεταξύ θορύβου και όμορφης μουσικής, και τυχαία ανακάλυψε ότι το κενό μεταξύ θορύβου και μιας υπέροχης μουσικής, maximum 2 λεπτά, είναι η πιο καλή κατάσταση απόλυτης γαλήνης του εγκεφάλου. Άρα, όσο και να περιγράψω την γαλήνη, γιατί περί αυτού ο λόγος πρόκειται, ξέρουμε τουλάχιστον σε πρώτο βαθμό, καθαρά σε θέματα υγείας, ότι το ανάποδο της σιωπής, που είναι η ταραχή και που είναι ένα μόνιμο περιβάλλον στις πόλεις, δημιουργεί τεράστιες ζημιές. Σε εμάς εκεί ξυπνάς το πρωί και ακούς τη βροχή. Έχουμε σκύρους. Μόνο να ακούσετε τον ήχο των σκύρων, ειδικά όταν είναι δύο μαζί, ο οποίος μιλάει ένας τον άλλον, mm-hmm. που θα μου πείτε δεν είναι σιωπή, αλλά κατά μία έννοια είναι μια άλλη μορφή σιωπής. Ακόμα και αυτό που σας λέω, σας έχετε εικόνα, δεν μπορώ να σας μεταφέρω τον ήχο της σιωπής που βιώνει κανείς μέσα στο δάσος.
1: Mm-hmm. Αυτό που είπες ότι ο ένας σκύρος μιλάει με τον άλλον, πρόσφατα άκουσα μία συνέντευξη του Νίκου Χριστάκη, του Αμερικανού που είχε γράψει το πρώτο βιβλίο «Η Συνδεδεμένη», mm-hmm. και άκουγα στη συνέντευξή του πόσο νοήμων είναι τα ζώα και πώς όταν επικοινωνούν μεταξύ τους γίνεται αυτή η πλήρης επικοινωνία όπως γίνεται με τον άνθρωπο. Η διαφορά είναι ότι εκείνοι δεν έχουν αυτή την ένταση που έχει ο άνθρωπος, επειδή ακριβώς ζουν στην φύση, με το παράδειγμά σου που είπες για τα σκιουράκια, έχουν αυτή την επικοινωνία και όντως είναι κατανοητή ο ένας προς τον άλλον, αλλά και φέρνει αυτή τη γαλήνη στον άνθρωπο ο οποίος ζει μέσα στο δάσος, όπως είσαστε εσείς.
2: Ναι.
1: Δηλαδή δεν ξέρω αν το διατύπωσα σωστά.
2: Το διατύπωσα πολύ σωστά.
1: Ναι.
2: Να συμπληρώσω αυτό που λες, είναι ότι όντας στην φύση στο δάσος, ξαναθυμάται ο άνθρωπος την πραγματική του φύση, που όπως και στη μουσική, που λένε η μουσική, που παίζει μουσική, την ζωή, την φύση και τη μουσική την ακούς στις παύσεις. Δεν την ακούς στη συνεχή κίνηση. Οπότε αυτό που λες, έτσι όπως το βιώνουμε και εμείς, είναι ότι σου επιβάλλεται όμορφα στην φύση. Ενώ εύλογα μέσα σε μια πόλη, Αθήνα, Λαμία, Βόλο, Παρίσι, αυτό δεν μπορείς να το βιώσεις. Πρέπει να κάνεις άλλα πράγματα.
1: Και εδώ θέλω να πω ότι αυτό ήταν ακριβώς η μεγάλη μου βοήθεια από σας και τους δυο, και εσένα και την Ντάνα, χωρίς να έχουμε την επαφή που έχουν οι άνθρωποι μέσω διαδικτύου, μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή μέσω ενώπιος ενωπίο. Εγώ πήρα απίστευτη βοήθεια με το να παρακολουθώ τα βίντεο και θυμάσαι που σου είχα γράψει μία παρατήρηση που είστε πολύ τυχεροί που έχετε αυτό το ριάκι Και επίσης η Ντάνα, η οποία πάει και το καθαρίζει για να συνεχίσει να υπάρχει η ροή.
2: Ακριβώς.
1: Ναι.
2: Ακριβώς.
1: Συγκλονιστικά ήταν αυτά.
2: Ναι,
1: και ξέρεις, δεν τα λέω τώρα μόνο, ξέρεις πως τα μοιράζομαι μαζί
2: Φυσικά.
1: Σου. Αλλά τα λέω να τα ακούσουν και οι ακροατές, ότι πόσο τελικά από εμάς εξαρτάται και μόνο αυτά που θα επιλέξουμε για να βοηθηθούμε και να χαλαρώσουμε και να ηρεμήσουμε και να μην βιώνουμε αυτή τη στερσογόνα κατάσταση που ο καθένας έχει από τις δικές του εμπειρίες και από τις δικούς του λόγους.
2: Ακριβώς.
1: Ότι τελικά όταν αποφασίσει να ψάξει και να έρθει σε επαφή με άλλους ανθρώπους οι οποίοι έχουν βρει αυτή τη γαλήνη και την ηρεμία, δηλαδή βασικά είσαστε παράδειγμα προς μίμηση. Γιατί δεν είναι ότι κάνεις μόνο τα σεμινάρια ή ανεβάζεις τα βιντεάκια ή επικοινωνείς με τους ανθρώπους οι οποίοι σε ακολουθούν. Άλλο ένα επίσης που μου άρεσε είναι που λες καλησπέρα σε όλο τον κόσμο με τα μικρά τους ονόματα και αυτό είναι συγκλονιστικό, δηλαδή το βρήκα πάρα πολύ γαλήνιο και ευχάριστο, γιατί νιώθει και ο άλλος σημαντικός όταν τον καλωσορίζεις σε αυτά που θα πεις και σε αυτά που θα μοιραστείς. Και άλλο ένα που θα πω, μη μου κλάψεις τώρα.
2: Κρατιέμαι, προσπαθώ.
1: Άλλο ένα που θα πω, ότι όλο αυτό που κάνεις είναι έμπνευση από μέσα σου. Δηλαδή δεν είναι ότι έχεις ένα κείμενο και λες αυτά που αισθάνεσαι, που πιστεύεις και τα λοιπά, αλλά παράλληλα και τα αποδυναμώνεις με την δική σου αλήθεια. Ότι δεν επιβάλλεις στο να ακολουθήσει ο κόσμος ο οποίος σε παρακολουθεί αυτό που μοιράζεσαι μαζί τους, ότι εκείνος αν θέλει να το κάνει, το κάνει. Ή αν του ταιριάζει επίσης. Ναι. Αυτό το βρήκα συγκλονιστικό. Και ξέρεις γιατί το βρήκα συγκλονιστικό? Γιατί οι άνθρωποι που έχουν εισπράξει καταναγκασμό από άλλους ανθρώπους, όταν μπουν σε αυτό το κομμάτι που του δίνει ο άλλος την ελευθερία να επιλέξει εκείνος τι θέλει να κάνει, είναι συγκλονιστικό. Εγώ νομίζω γι' αυτό σε αγαπάνε τόσο πολύ και σε ακολουθούν.
2: Τι να πω, δεν ξέρω. Καλά, συμφωνώ με αυτά που λες, όχι για το άτομο του Δημήτρη Κοκκινιά, για τον οποιοδήποτε άνθρωπο ο οποίος θέλει να μοιραστεί κάτι.
1: Ναι, με αφορμή εσένα το λέω τώρα, για να τα ακούσουν και οι ακροατές, ότι τελικά με το δικό μας τρόπο μπορούμε να επιλέξουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι καταναγκαστικοί, Βεβαίως. Ούτε τοξικοί, ούτε άνθρωποι οι οποίοι δεν μας ταιριάζουν.
2: Βεβαίως.
1: Στην επιλογή του καθενός μας είναι αυτό.
2: Θα πρόσθετα σε αυτά που λες, ότι θα πρέπει να ξεκινήσει αυτή η σχέση με εμάς τους ίδιους. Δηλαδή όταν θα αρχίζω σιγά σιγά να με ακούω και να με αισθάνομαι και άρα να μην μου επιβάλλω ό,τι μου είπε οποιοδήποτε σύστημα, φίλος, γονιός, ναι. Τότε και μετά θα έρθει αυτό που πολύ σοφά λες, ότι θα έχω πλέον και θα δω ότι έχω δυνατότητες να επιλέγω. Αλλά συνήθως δεν κάνω αυτή την κίνηση να ακούσω λίγο την καρδούλα μου σε απλά πράγματα, δεν χρειάζεται να είναι κάτι υπερβολικό. Οπότε ναι.

Τις εκπομπές «Η ζωή για τη ζωή σας» με τη Ζωή Κυριακού μπορείτε να τις βρείτε στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.

0: θέλω να μας περιγράψεις, αν θες, τις ιδιότητες της σιωπής.
1: Οι ιδιότητες της σιωπής, λοιπόν, πολύ ωραία ερώτηση σκεφτεί, καταπληκτική. Το πρώτο κομμάτι το καλύψαμε πολύ εντάχει. Δηλαδή, η σιωπή καθαρά σε θέματα υγείας, γενικά η σιωπή, γενικότερα να ξέρετε, είναι θεραπευτική. Άρα, σε επίπεδο υγείας, ξέρουμε από τον αντίποδα του θορύβου, της ταραχής, ότι η σιωπή επιφέρει γαλήνη στο σώμα. Και για την ακρίβεια, η θεραπεία μπορεί να υπάρξει μόνο στη σιωπή. Γι' αυτό και αυτόματα το σώμα, όταν αρρωστήσει, μας σπρώχνει στη σιωπή. Δηλαδή, έχω πυρετό και η λέξη είναι λουφάζω, με την καλή έννοια του όρου. Mm-hmm. Αυτό είναι το πρώτο πολύ άμεσο και το λέω για να κατανοήσουμε όλοι μας, χωρίς κατηγορώ, αλλά πιο πολύ για να έρθει στην επίγνωσή μας. Ότι όταν ζω σε ένα περιβάλλον με συνεχή ταραχή, εύλογα δεν μπορώ να είμαι υγιής. Γενικά θα έχω ό,τι επιπτώσεις μπορεί να με επιφέρει κάποιος που με ταράζει. Φαντάζεστε να έχεις κάποιον άνθρωπο που σε ταράζει 24 ως 24 ώρα. Κάνω μια παρένθεση και ζητάω συγγνώμη γι' αυτό. Ο θόρυβος δεν είναι ο θόρυβος που ξέρουμε που κάνει, δημιουργεί κάποιο πρόβλημα στο αυτί, γιατί είναι τα decibel αυξημένα. Μιλάω για θόρυβο το οποίο δεν τον αντιλαμβάνεται το αυτί, ωστόσο μεταφέρει τα ηχητικά κύματα μέσα στην αμυγδαλή και η αμυγδαλή αναγκάζεται και απελευθερώνει στρεσογόνες ορμόνες. Άρα το να μπορέσω να βρω σιωπή, που σημαίνει διακοπή, που σημαίνει απόσυση, είναι, κάνει πάρα πολύ καλό στην υγεία μου. Δύο. Και πιο συγκεκριμένα, η σιωπή με ανανεώνει. Δηλαδή, όταν έχω δουλειά, παιδιά, σκυλιά, ενφία, ό,τι και να έχω, γι' αυτό και λέμε, δεν χρειάζεται να πάρω τα βουνά, πρέπει να βρω στιγμές αυτή την ταραχή, αυτό τον θόρυβο, να πάρω ένα μικρό διάλειμμα. Του ενός λεπτού. Δεν μιλάμε ούτε να φύγω για πέντε μέρες, ούτε να φύγω για μία ώρα από τη δουλειά μου, γιατί δεν μπορώ. Αυτό αμέσως μου ανεβάζει τα επίπεδα ενέργειας, γιατί αποσύρομαι από το να στρέφω την προσοχή μου σε οτιδήποτε απαιτεί την ενέργειά μου και άρα ακόμα και στην τουαλέτα, και το εννοώ αυτό που σας λέω, που το κάνουν και όσοι άνθρωποι έχουν έρθει, όχι όλοι, προς Θεού, στα σεμινάρια μας, ένα τέλεχο μου λέγε, όταν έχω σοβαρά meeting πηγαίνω μέσα στην τουαλέτα, κάνω τις αναπνοές μου, Δημήτρη, και μετά πάω και κάνω συνάντηση. Χίλια ευχαριστώ. Το ίδιο μπορείτε να το κάνετε και στην οικογένειά σας που ξέρετε, όταν έχετε παιδιά και γίνεται λίγο στο σπίτι ο χαμός, αποσύρεται κάποιος στην τουαλέτα και μένει λίγο στη σιωπή. Τίποτα, δεν κάνει τίποτα. Ανεβάζει λοιπόν την ενέργειά του. Το τρίτο, ξέρουμε όλοι ότι οι μεγάλες μικρές ιδέες και η έμπνευση έρχεται μόνο από τη σιωπή. Δηλαδή, όταν θα πάω στην τουαλέτα ή όταν θα είμαι στο μπάνιο, ξαφνικά είναι η λέξη, εκεί που υπάρχει σιωπή, πετάγεται μια ιδέα, πετάγεται. Που δεν χρειάζεται να είναι του Νταβίντσι, είναι το πώς να λύσω το πρόβλημά μου με το τι να μαγειρέψω ή το τι να κάνω με τον άντρα μου ή με την γυναίκα μου. Άρα, ακόμα και σε επίπεδο πάλι πρακτικό έμπνευση, δηλαδή να ξεμπλοκάρω ο νους μου, η σιωπή πάλι έρχεται και μου δίνει αυτό το όφελος, αν μπορώ να το πούμε έτσι. Mm-hmm. Και αν προχωρήσω κι άλλο, επειδή εξασκώ να μην δίνω σημασία στο νου και άρα να μένω στη σιωπή, που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και κάποιο πρέπει να πάει πάρα πολύ σιγά. Με τον καιρό αρχίζω και απεγκλωβίζομαι από το νου και άρα μόνο τότε μπορώ και βιώνω τη λεγόμενη ανέτεια ευτυχία. Δηλαδή είμαι ευτυχής ήρεμος ανεξαρτήτως των συμβάντων που υπάρχουν στη ζωή μου. Γι' αυτό και η σιωπή ήταν πάντα για τους μύστες και εξακολουθεί να είναι ο μόνος δρόμος για την φώτιση. Τι δηλαδή να καταλάβει ο καθένας μας τι είναι.

0: Άρα θα λέγαμε ότι με όλα αυτά τα οποία είπες δεν αφορά μόνο το σώμα, αλλά αφορά πάρα πολύ και το μυαλό.
1: Και το συνέστημα.
0: Και το συνέστημα.
1: Δηλαδή, όταν έχει ταραχή κάποιος, το πιο καλό πράγμα που έχει να κάνει όταν ευρεάσει δεν είναι να καταπιέσει το συνέστημά του, είναι να μπει σε σιωπή. Δηλαδή, να μην αντιδράσει απέναντί του, στη γυναίκα του, στον αδερφό του, να γυρίσει σε σιωπή, δηλαδή να πάει πάλι έξω, να πάρει δύο αναπνοές, να ζήσει το συνέστημα και να αφήσει το συνέστημα να σβήσει στη σιωπή. Όπως σβήνει με κρασί όταν μαγειρεύει. Ακριβώς η διαδικασία. Άρα, σε όλα τα επίπεδα, νους, σώμα, συνέστημα και άρα ενέργεια, η σιωπή κατευνάζει.
0: Δεν θέλω να κάνω την ειδήμονα, αλλά μπορώ να σου πω ότι μιας και το μοιράστηκες αυτό απόψε μαζί μας, ήδη με αφορμή αυτό που έκανα το καλοκαίρι, ήδη μου βγαίνει ασυναίσθητα τώρα. Δηλαδή, αν υπάρχει κάτι το οποίο θα μεταράξει κατά τη διάρκεια της ημέρας, δεν μπαίνω στην διαδικασία να απαντήσω, μένω σιωπηλή, δεν μπορώ πάντα να αποσυρθώ, αλλά την στιγμή, ας πούμε, που μένω σιωπηλή, μετά όταν είμαι μόνη μου το επεξεργάζομαι και βλέπω ότι έκανα πάρα πολύ καλά που δεν μπήκα στη διαδικασία το να επικοινωνήσω εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή.
1: Αυτό το μαγικό που έκανες είναι ότι βάζεις φρένο στον αντιδραστικό νου. Αυτή είναι η σοφία και η πρακτικότητα. Αντί να αντιδράσω που μου πες κάτι και αμέσως σου πω κάτι γιατί έχω θυχτεί, με έχεις προσβάλει, με έχεις πονέσει, που θέλει εξάσκηση, γι' αυτό το λέω αυτό, έχεις φτάσει σε μια κατάσταση που σοφά λες να το πάρω, να το επεξεργαστώ και μετά θέλω να το λύσω, δεν θέλω να αντιδράσω. Δηλαδή, αν έχω πρόβλημα με τον σύντροφό μου, με τον συνάδελφό μου, δεν λέει τίποτα να βγούμε στα μαχαίρια. Δεν θέλω όμως, προσέξτε, δεν θέλω να το πνίξω, θέλω απλά να το αφομοιώσω και να το επεξεργαστώ εγώ σε σιωπή, κλειδώνοντας το νου, που θα πει μα γιατί κτλ. Γι' αυτό μπορεί κανείς μετά να έχει και πιο υγιείς σχέσεις και να είναι ειλικρινής η σχέση, γιατί φεύγει το δράμα του νου, τι μου είπες και πώς μου μίλησες, και μπαίνουμε στην ουσία. Ξέρεις, υπήρχε ένας Ινδιάνος, ο οποίος έπαιζε σε πολλά Ινδιάνικα έργα. Οι Ινδιάνοι το έχουν αυτό. Όλοι οι αρχαίοι πολιτισμοί την έχουν τη σιωπή. Οι Ινδιάνοι, λοιπόν, ένα από τα πράγματα που μαθαίνουν στα παιδιά τους είναι ότι όταν κάποιος σου μιλά, το οποίο πλέον αυτό κάνει το MIT της Αμερικής, ένα πρόγραμμα που έχουν, είναι δεν απαντάς και προσπαθείς να αισθανθείς τι σου είπε απέναντι και όχι τι σου λέει ο νους. Πάρα πολλές φορές η σοφία των Ινδιάνων και άλλων πολιτισμών ήταν ότι ο λόγος φεύγει πρώτος αντανακλαστικά, αντιδραστικά. Οπότε όταν σου λέει κάποιος κάτι, παίρνεις τον χρόνο σου να το νιώσεις και να απαντήσεις. Για τους Αμερικάνους τότε, που δεν είναι κατηγορός στους Αμερικάνους, είναι αστείο για μας στους δυτικούς.

0: αγία της σιωπής και την πρακτικότητά της και την σοφία της.
1: Να το κάνεις και κατά τη διάρκεια της κουβέντας μας μέχρι να τελειώσουμε ξανά.
0: Με χαρά πολύ.
1: Γιατί, γιατί δεν με παραξένεψε καθόλου. Μου άρεσε αυτό που έκανες. Και θέλω να το ξανακάνεις για να γίνει και κατανοητό στους ακροατές και να μην τρομάξουν ότι είχαμε κάποια, πώς το λέει, έπεσε ο σταθμός. Εδώ είμαστε.
0: Αυτό που λες και που συζητάγαμε και πριν είναι αυτό που μου έλεγες, ότι εμείς οι άνθρωποι όταν βιώσουμε σιωπή του απέναντι αμέσως βρισκόμαστε σε μηχανία. Γιατί δεν το έχουμε μάθει αυτό. Δεν το ξέρουμε αυτό. Και μάλιστα επειδή είμαστε πιο πολύ στο νου, ως εκπαίδευση, ως νοοτροπία, ως, που δεν υπάρχει κάτι κακό, αλλά είμαστε μόνο σε αυτό, αυτό το πρωτόγνωρο, εξωγήινο πράγμα μας κάνει και νιώθουμε πάρα πολύ άβολα.

0: Σ' αρέσουν οι ερωτήσεις μου?
1: Πολύ, πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Για αρχή, ο διαλογισμός γεννάει τη σιωπή. Είμαι πολύ θορυβώδης, σκέφτομαι συνέχεια και τρέχω πίσω από το νου, ο οποίος πέρα από πρακτικά ζητήματα, δηλαδή πώς να πάω και να έρθω εδώ στο σταθμό και να προσέχω το δρόμο και γενικά να κάνω τη δουλειά μου, με το που έρθω και κάτσω μέχρι να ξεκινήσουμε, ο νους αρχίζει και μου φέρνει χιλιάδες προβλήματα. Γενικά ο νους μου φέρνει μόνο θόρυβο. Άρα δεν έχω σιωπή, έχω συνέχεια ταραχή. Όταν λοιπόν έχω μεγαλώσει με ταραχή, πρέπει να βρω μια μεθοδολογία που πολύ ήπια, και όχι να με πετάξετε ένα μπουντρούμι και να με πείτε τώρα μην μιλάς, δεν μιλάμε για τη σιωπή τιμωρία, μιλάμε για την σιωπή αγαλίαση, ξεκούραση. Όντας μην ξέροντας τι είναι αυτό το πράγμα, πάω σε μια διαδικασία διαλογισμού, όποιος είναι αυτός. Εγώ ταπεινά πιστεύω ότι το πιο απλό πράγμα που μπορεί να κάνει κανείς για πολλά χρόνια είναι απλά να ακούει την αναπνοή του. Διότι ακόμα και η αναπνοή, αν έχει κάποιον θόρυβο, είναι πολύ πιο γλυκός και περιορισμένος από τον τεράστιο θόρυβο του νου. Όσο πιο πολύ μπαίνει σε αυτή την κατάσταση, όταν λέω διαλογισμός, δεν έκανα ανάγκη και δεν λέω τώρα σταυροπόδι και έτσι, να κάτσω λίγο στη σιωπή, να βάλω μουσική στα αυτιά μου. Να πλέκω. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που κάνω, πάντως να φύγω από τον θορυβώδη νου. Εκεί λοιπόν έχω ανάγκη τον όποιο εντός εισαγωγικών διαλογισμό για να μου θυμίσει και να με βοηθήσει να μπω στη σιωπή. Γιατί είπαμε πριν από λίγο ότι νιώθω αμήχανα με τη σιωπή. Και όχι μόνο αμήχανα, την φοβάμαι τη σιωπή. Καλή ώρα πάλι. Πολύ λίγο σταμάτησα και εγώ αισθάνθηκα λίγο, όπα. Την φοβάμαι τη σιωπή. Άρα θέλω μια μεθοδολογία να μου βάλει την σιωπή στη ζωή μου. Και μετά όσο πιο πολύ μπαίνω στη σιωπή, τόσο πιο πολύ η σιωπή επιστρέφει και γίνεται ένας κύκλος κοινός, που το ένα ποτίζει και θρέφει το άλλο.
0: Είναι πολύ ωραίο αυτό που είπες μόλις τώρα.

0: let her go. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα, ποιες αισθήσεις οξύνονται μέσα από τη σιωπή?
1: Όλες. Αν έρθετε στο δάσος, ένα από τα βασικά πράγματα του δάσους, το οποίο το βιώνεις κιόλας και με τα άλογα, γενικά το βιώνεις με οτιδήποτε επιστρέψεις πίσω, είναι ότι στη σιωπή ανοίγουν οι αισθήσεις, γιατί για πρώτη φορά δίνεις χώρο το να ακούσεις τον σκύρο. Έτσι, και όσο πιο πολύ κάθεσαι στο δάσος, είναι σαν να οξύνεται το αυτί σου και να είναι πιο ευαίσθητο το αυτί σου. Στη σιωπή, δηλαδή, ότι δεν σκέφτομαι, γιατί δεν είναι μόνο η σιωπή η φυσική του ήχου, αλλά η σιωπή του κεφάλου, παρατηρείς πιο πολύ, μυρίζεις, γεύεσαι. Γενικά γίνεσαι ένας άλλος άνθρωπος. Σας το υπογράφω ότι η σιωπή κάνει μαγικά πράγματα. Μην το πάρουμε όμως ότι είναι η σιωπή αυτή καθεαυτή. Έτσι. Εγώ το λέω συνδυαστικά με το περιβάλλον ενός δάσους. Έτσι. Άρα οξύνονται όλα και αναπτύσσεται πάρα πολύ η διέστηση. Αφού ανοίξουν οι πέντε αισθήσεις, μετά διαισθητικά, επειδή βάζεις σε σιωπή το νου, απαντάς τα πράγματα χωρίς λογική. Οπότε έχουμε ένα απάντηση σε αυτό που με ρώτησες. Είναι ένα μαγικό πράγμα το οποίο όλα κορυφώνονται με αρμονία όμως. Δεν γίνεσαι πιο οξύθυμος ή πιο... Είσαι ευαίσθητος μέσα στα όρια του γήινου. Αυτό.
0: Ξέρεις τι σημαντικά πράγματα ακούνε οι άνθρωποι απόψε και πόσο στέλνουμε και εσύ και εγώ που σε κάλεσα τη βοήθεια, την οποία πιθανότατα να μην είχαν υποψιαστεί ότι θα μπορούν να την έχουν απόψε. Είναι μια εκπομπή την οποία μπορούν να την κρατήσουν ή να την κατεβάσουν από το διαδίκτυο, mm-hmm. και που εντάξει, στο διαδίκτυο δεν έχουμε τη μουσική, αλλά μπορεί να είναι πιο βοηθητική που δεν θα έχουν τη μουσική και κατά καιρούς να την παρακολουθούν και να την ακούν όποτε θέλουν εκείνοι και όποτε νιώθουν την ανάγκη. Είναι σαν και αυτό που ανακάλυψα εγώ το καλοκαίρι, σε εκείνους το καταθέτω ότι είναι δικό τους, είναι ένα δώρο που τους προσφέρουμε και οι δύο απόψε και μπορεί να το έχουν και όποτε θέλουν να βοηθηθούν να το παρακολουθούν.
1: Το εύχομαι ολόψυχα, ζωή, αυτό που λες. Μακάρι.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα. Έχουμε καλύψει την μία ώρα ήδη και σε λίγο και πάλι κοντά σας με περισσότερα, φίλοι μου, για τη σιωπή.

0: Τις εκπομπές «Η ζωή για τη ζωή σας» με τη Ζωή Κυριακού μπορείτε να τις βρείτε στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
1: Φίλες και φίλοι, είμαστε και πάλι μαζί με την εκπομπή «Η ζωή για τη ζωή σας». Πάντα από τον Easy στους 97,2. Στον ήχο απόψε μαζί μου είναι ο Χρήστος Τριάντης. Συνεργάζονται οι κυρίες Εμμανουέλα Νικολαίδου και Ντίνα Κυριακού. Την μουσική επιλέγει ο Ιωσήφ Χατζιωσήφ και στο μικρόφωνο είναι η Ζωή Κυριακού. Απόψε φίλοι μου έχουμε καλεσμένο τον Δημήτρη Κοκκινιά, έναν αγαπημένο φίλο, πολύ ένθερμα ανταποκρίνεται πάντα στην πρόσκλησή μου. Και μιλάμε βεβαίως για την Αισιοπή, όσοι βέβαια ήρθατε τώρα στην παρέα μας και δεν είχατε ακούσει το πρώτο μέρος. Λοιπόν, νωρίτερα Δημήτρη, χαρακτήρισα τη σιωπή ως τη σπουδαία βοηθό της ψυχής που όταν αφινόμαστε να τη φορτώνουμε με τοξικά σκουπίδια του μυαλού αναλαμβάνει δράση για να τα μαζέψει και να τα επουλώσει στις πληγές που αφήνουν. Συμφωνείς σε αυτό?
2: Απόλυτα. Απόλυτα και είναι κάτι το οποίο το ξέρουμε για χιλιάδες χρόνια. Καταρχάς, ας πάρουμε το πολύ απλό πράγμα για να γίνει κατανοητό, το λέω αυτό. Ότι ακόμα και αν διαβάζετε Άρλεκιν, που δεν ξέρω είναι ακόμα της μόδας, λέω τώρα ένα παράδειγμα, χαζό επίτηδες, στη σιωπή το ακούω. Στη σιωπή διαβάζω. Άρα στη σιωπή μαθαίνω. Και γι' αυτό οι μύστες, και μην πάμε μακριά, ο Πυθαγόρας επιβάλλει στους μαθητές του πενταετή σιωπή. Ερχόσαν για μάθημα και για 5 χρόνια απαγορευόσαν να μιλήσουν. Όχι μόνο κατά τη διάρκεια του μαθήματος, γενικώς. Διότι προσπαθούσε να τους δείξει και ήθελε να βοηθήσει να μπουν σε αυτή τη διαδικασία, το να αρχίζουν να μαθαίνουν. Διότι όταν σταματάω τον θόρυβο, τότε αρχίζω και μαθαίνω. Και αν θέλω να μάθω μέσα από τα τραύματά μου, που στην ουσία έτσι έμαθα, πόνεσα, έκλαψα πολλές νύχτες μόνος μου και μου, όλοι μας πιστεύω. Και ενώ μπορώ να είχα συμπαράσταση ανθρώπων, μόνος ήμουν στον πόνο. Κάποιοι από αυτούς που πονέσανε βγήκανε και μάθανε. Κάποιοι ακόμα έχουν να μάθουν, αλλά πάντως η σιωπή μπορεί και δημιουργεί αυτό το πλαίσιο και αυτή την αγκαλιά που δεν είναι ευχάριστη, δεν είναι κάτι το οποίο είναι ευχάριστο. Θέλω να προειδεάσω λίγο τον κόσμο, και ειδικά όταν έχεις πόνο δεν είναι ευχάριστο, που μέσα σε αυτή την σιωπή αρχίζεις και βλέπεις λίγο πιο έξω από τα πράγματα αυτά που συμβαίνουν μέσα. Έτσι, οπότε για την ακρίβεια θα πω δεν υπάρχει άλλο ζώνος πέρα της σιωπής.

0: γίνεται με τους ανθρώπους που δεν μπορούν να μείνουν και καθόλου μόνοι τους? Γιατί και αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα.
1: Μα η σιωπή είναι μοναξιά, θάνατος, και γι' αυτό οι άνθρωποι που δεν θέλω να στιγματίσω κανέναν.
0: Το φοβούνται,
1: κινούνται πάρα πολύ, και θα δεις και ανθρώπους που μιλάνε πάρα πολύ, που πάλι δεν είναι κατηγορό, είναι γιατί δεν μπορούν να μείνουν σε αυτήν την ευρύτερη σιωπή. Η αλήθεια είναι ότι σε τέτοιες περιπτώσεις δεν μπορεί να την επιβάλλεις, για να συνδέσουμε και με το προηγούμενο. Κανείς δεν μπορεί να επιβάλλει τη σιωπή. Εύχεται κάποιος, ο καθένας, να βρει τον δικό του τρόπο να έχει αυτή την σιωπή του λόγου σε πρώτη φάση, εξού το όμορφο της αφωνίας, που όμως δεν αρκεί, γιατί πολλοί έχουν όρκο στη σιωπή, αλλά ο νους συνεχίζει να μιλάει. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα πρώτο βήμα. Οπότε τρομάζει η σιωπή. Και γενικά στις πόλεις και εμείς οι άνθρωποι γενικότερα θέλουμε φασαρία, θέλουμε κίνηση, θέλουμε τα πάντα. Όχι σιωπή, γιατί σημαίνει θάνατος.
0: Πώς έγινε να μπει, Δημήτρη, σχεδόν αυτόματα στη σιωπή το δικό μου το μυαλό, δίχως να έχω σκεφτεί ή να έχω κάνει κάποια προετοιμασία, μια τέτοια εσωτερική αντίδραση?
1: Καρχάς, εσύ ειδικά, Ζωή, ασχολείσαι με πράγματα και είσαι μέσα στα πράγματα, ενώ μόνο η εκπομπή σου και όλη αυτή η αναζήτηση, η ζωή για τη ζωή, δημιουργεί ένα υπόβαθρο που ξαφνικά είναι η λέξη, κάποιος είναι έτοιμος να κάνει το όποιο βήμα. Δεν θεωρώ, και δεν αναφέρομαι σε ένα προσωπικά, απλά για τους ακροατές, μην θεωρήσουν ότι να μπουν σε σιωπή είναι ένας άθλος, αξιστικά τι κάνω αφωνία. Την ίδια στιγμή υπάρχουν εκατομμύρια λόγοι που κάποια στιγμή αισθάνεται μέσα η καρδιά και η ψυχή την απόσυρση. Κάτι μέσα σου που υπάρχει σε όλους μας βγήκε έξω σου και είπε κάτι του τύπου, δεν λέω ότι το είπε προς Θεού, και καν δεν υπήρχε και ως εκφορά λόγου, φτάνει. Και τσακ, τραβιέσαι πίσω. Μπαίνεις μέσα σε σένα. Ναι. Και εκεί ξεκινάει η θεραπεία. Οπότε οι λόγοι είναι άπειροι. Μπορεί κάποιος να διάβασε κάτι. Μπορεί να βίωσε τη σιωπή χωρίς να έχει επίγνωση. Γιατί έκαθε στη θάλασσα. Παρεπιπτόντως, εμείς αγαπάμε το δάσος, αλλά και η θάλασσα είναι υπέροχη για αυτά τα πράγματα. Οπότε κάποιος πηγαίνει και μαθαίνει μια τεχνική σιωπής που μετά μπορεί να μην συμβεί και τίποτα, και οι πιο πολλοί κάτι νιώθουν και μετά βρίσκουν πάρα πολλούς τρόπους για να είναι στη σιωπή. Έτσι, οπότε μέσα σου υπήρχε, νομίζω, η φωνή, και επειδή είσαι και ένας άνθρωπος που ψάχνεσαι πάρα πολύ και σου αρέσει όλο αυτό, δηλαδή είναι ο τρόπος, είναι η ενέργειά σου αυτή μεταξύ άλλων πραγμάτων, υλοποιήθηκε. Δεν υπάρχει πάντως τρόπος να προετοιμαστεί κανείς. Κάντε τα τρία βήματα της σιωπής. Θα ακούσεις τις τεχνικές, αν δεν το λέει η καρδούλα μέσα, γιατί θέλει να το αναζητάς μετά αυτό. Και πρέπει να βιώσεις και την ομορφιά του. Αν δεν γίνει βίωμα, να πεις, αχ, βρήκα γαλήνη. Ίσως. Θα το κάνεις μία, θα το κάνεις δύο, την τρίτη θα το πετάξεις.
0: Τώρα που μου το είπες αυτό, τον τελευταίο καιρό μου βγαίνουν πάρα πολλά πράγματα μέσα σε όνειρα από την παιδική μου ηλικία. Και επειδή είναι κάποια πράγματα που άλλα τα θυμάμαι και μπορώ και τα καταγράφω μετά, και άλλα δεν τα θυμάμαι και με ξαφνιάζουν. Αλλά τώρα, όσο περνάει ο καιρός, ανακαλύπτω ότι αυτό με το κομμάτι της σιωπής το έκανα και ως παιδάκι.
1: Το ίδιο και η Ντάνα μου το λέει, αυτό που μου λες τώρα.
0: Αλήθεια?
1: Και τις βάζανε χέρι. Γιατί τι είναι, τις βάζανε χέρι οι γονείς.
0: Ναι, και εμένα με μαλώνανε.
1: Όλους μας με μαλώνανε. Ναι. Γιατί κοίταζες, ξέρω εγώ, το παράθυρο, η αγάπη της Ντάνας ήταν να κοιτάει το παράθυρο τα σύννεφα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να φανταστεί τι άκουγε. Ναι. Από μια κλασική μάνα, δεν ήταν ότι η μάνα ήταν κακή. Το κλασικό, τι κάνεις εκεί, όλο αυτό. Γιατί το παιδί πρέπει κάτι να κάνει. Ναι. Εμείς οι άνθρωποι με τη σιωπή έχουμε τεράστιο θέμα.
0: Άρα δηλαδή αυτό που λένε ότι η προσωπικότητα ενός παιδιού, ανάλογα με το πώς ζει και τι βιώματα έχει από τους ερεθισμούς της οικογένειας, του σχολείου και των ατόμων που περιστοιχίζεται από την οικογένεια, προσλαμβάνει κάποια ερεθίσματα. Οπότε φαίνεται αυτόματα τα παιδιά, επειδή έχουν αυτή την αθωότητα και δεν έχουν επεξεργαστεί πράγματα με το μυαλό τους και όλα αυτά, γνωρίζουν τα ίδια ασυναίσθητα το τι τους κάνει καλό και που νιώθουν αυτή την ηρεμία και τη γαλήνη που λες.
1: Είναι απίστευτα σοφά τα παιδιά. Ναι. Με απίστευτα σοφά, γιατί απλά, όπως είπες, δεν υπάρχει αυτός ο συνεχής υπολογισμός του νου.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και πετάνε ατάκες που πολλές φορές μένεις άφωνος.
0: Ναι, ναι.
1: Παλιά που κάναμε και διαλογιστικές ασκήσεις, δηλαδή μια ιστορία λέγαμε, δεν λέγαμε κάτι. Και ήταν και οι γονείς όμως μπροστά. Το πώς εκφράζονται που δεν έχουν καταρχάς φόβο και πόσο εκβαθέων μπαίνουν κατευθείαν. Δηλαδή τους λες γίνε δέντρο και δεν έχει που σε κοιτάει ένας 35 σου λέει ρε μεγάλε, δεν είμαι δέντρο, είμαι άνθρωπος. Και λες, αχα, ξεκινήσαμε. Του λες παιδιού γίνε δέντρο και είναι δέντρο κατευθείαν. Και η σοφία που βγαίνει ατόφια, γιατί αυτό είναι σοφία, είναι ατόφια ενέργεια που δεν έχει σημασία από πού έρχεται, είναι μεγάλη δάσκαλη. Και μετά έρχομαστε όλοι εμείς, οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς, το σύστημα, και το κόβουμε αυτό από τη ρίζα.
0: Και το κλαδεύουμε παράλληλα.

0: Δημήτρη Κοκκινιά, ξέρω ότι κάνεις ξεκάθαρο διαχωρισμό ανάμεσα στο μυαλό και την ψυχή. Μήπως όμως η αυτόματη σιωπή που με κατέβαλε δείχνει ότι κατά βάθος συνεργάζονται και τα δύο για το καλό μου?
1: Ναι και όχι. Υπάρχει πάντα αυτός ο διαχωρισμός μεταξύ ψυχής ή καρδιάς, ας το πούμε έτσι συμβολικά, για να...
0: Και αυτό βέβαια το κάνω σαν προσωπική ερώτηση, αλλά θέλω να το μοιραστούμε με τους ακροατές.
1: Mm-hmm. Υπήρχε πάντα αυτό το δίπολο και υπάρχει αυτό το δίπολο μεταξύ mm-hmm. νου και καρδιάς. Οπότε καρδιά ή νους, νους ή καρδιά. Και η απάντηση είναι ότι ο νους οδηγεί τον εαυτό του στην καρδιά, όπου εκεί πλέον εξαφανίζεται ο νους. Άρα χρειαζόμαστε το νου, αρχές γενομένες, για να έχω επίγνωση ότι κάτι δεν πάει καλά. Έχω ανάγκη κάτι βοηθείας, να φύγω από τα πράγματα, να πάω, να απομονωθώ. Αυτό το κάνει ο νους, που με οδηγεί σιγά σιγά σε μια σιωπή, όπου εκεί σβήνει ο νους. Και τα δύο χρειαζόμαστε. Ο νους είναι το πρώτο βήμα. Η σιωπή μετά αρχίζει και σβήνει τα πάντα. Έτσι. Οπότε είμαστε, όπως λέγαμε, σωμανούς, που λέγανε και οι αρχαίοι, είμαστε καρδιά και νους ταυτόχρονα. Και αυτό το πάντρεμα μας λείπει. Δηλαδή αυτή η ταραχή που μιλάμε γενικώς είναι ότι είμαστε μόνο στο νου. Και έχουμε ξεχάσει αυτό το κομμάτι που λέγεται καρδιά. Τα παιδιά, το είπαμε για τα παιδιά, αθωότητα ή σοφία. Έχουμε αποκοπεί από αυτή την φυσική κατάσταση της ζωής. Οπότε στην περίπτωση σου και σε όλους μας πιστεύω, συνειδητοποιείς κάτι που είναι νους και λες, okay, φτάνει, πρέπει να... και βάζω τελείες. Το πρέπει, δεν το λέω λεκτικά έτσι, νιώθω κάτι, αλλά το πραγματώνω. Οπότε η καρδιά πάντα νιώθει, ο νους το μπλοκάρει αυτό πολλές φορές. Γιατί δεν πρέπει, γιατί. Οπότε είναι και τα δύο εξίσου δυνατά και αναγκαία.
0: Mm-hmm. Άλλωστε, οι απλοί άνθρωποι από την επαρχία, από τα χωριά και τα λοιπά, λέγανε από τα πολύ παλιά χρόνια, η σιωπή είναι χρυσός.
1: Ναι. Ναι. Παρόλο που παρερμηνεύτηκε ακόμα αυτό, του τύπου είναι σιωπή, είναι χρυσός, μην μπλέκεις. Δηλαδή υπήρχε και αυτή η διάσταση. Τώρα μην μπλέκεις, τώρα μην μιλάς, άστο τώρα κτλ. Αλλά επί της ουσίας η σιωπή είναι χρυσός για όλη αυτή την προεργασία και την εργασία που γίνεται σε σώμα, νου, ψυχή κτλ. Mm.
0: Λοιπόν, όταν μιλάμε, Δημήτρη, και λέμε θεραπευτική σιωπή, εννοούμε μόνο να μην μιλάμε ή και το να μην ακούμε?
1: Έχει ένα βηματισμό. Ο βηματισμός είναι ότι σε πρώτη φάση εύλογα το εργαλείο του νου είναι ο φέροντας λόγος. Και σε μια ανάγκη που, ή μάλλον συνήθεια που έχουμε να μιλάμε πάρα πολύ, προσπαθούμε πότε να σταματήσουμε τον φέροντα λόγο. Είναι εξάσκηση, είναι βηματισμός. Είπαμε ωστόσο ότι μπορείς να μείνεις για μήνες σε σιωπή και να έχεις πάρει και όρκο σιωπή, αλλά μέσα σου να γίνεται το χάος, να έχεις πάρα πολύ θόρυβο. Άρα η σιωπή του λόγου μετά την βοηθάς με την, το να μην ακούς. Τι δηλαδή, απομονώνεσαι σε μέρη μέσα στο σπίτι με τη βοήθεια τεχνολογίας που λέγεται ακουστικά, με το να πηγαίνω στο βουνό στις γειτονιάς μου και όχι κατά ανάγκη στην Βάριανη, διότι και το περιβάλλον γύρω που να μην ακούω με βοηθάει πολύ. Είναι πολύ δύσκολο να μπω σε σιωπή και να είμαι μέσα σε μια ταβέρνα που όλοι φωνάζουν. Μπορώ να το κάνω όταν εξασκηθώ. Αλλά θέλω να δημιουργήσω ένα περιβάλλον σιωπής έξω και μέσα μου. Και τα δύο πάλι αυτά αλληλοπεδρούν. Γι' αυτό είναι η προτροπή ότι πρέπει μέσα στο Σαββατοκύριακο τουλάχιστον ο κόσμος να πηγαίνει σε περιβάλλοντα γαλήνες. Γιατί το περιβάλλον που ζει είναι ταραχής.
0: Μάλιστα.

Τις εκπομπές «Η ζωή για τη ζωή σας» με τη Ζωή Κυριακού μπορείτε να τις βρείτε στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.

0: Φαντάζομαι ότι στο δάσος, Δημήτρη, Κοκκινιά, η σιωπή είναι παντού και κυριαρχεί. Πώς αποφεύγεις όμως τους ήχους σε μια πόλη που δεν σωπαίνει ποτέ?
1: Πολύ ωραία ερώτηση και αυτή. Πρέπει να καταστεί σαφές σε μένα όμως, και όχι να μου το πει οποιοσδήποτε, ότι όντως ζω σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι 24ωρου βάσεως καμωμένο από ταραχή και από θόρυβο. Άρα, έχοντας ό,τι έχω στα χέρια μου, με αυτά που έχω στα χέρια μου, θα πρέπει να βρω τρόπους για να αποσύρωμαι. Επίσης, θα πρέπει να καταλάβω ότι όταν μιλάω για ταραχή και σιωπή, δεν εννοώ μόνο την ηχητική. Και άρα, έχω πάρα πολύ θόρυβο στο φως. Το βράδυ, το περιβάλλον μου είναι θορυβώδες, γιατί έχω κάνει το λάθος, μάλλον το έχω κάνει καλά, γιατί έχει οικονομία και βάζω φώτες LED. Τα φώτα LED είναι λευκά και κάνουν στην κυριολεξία αναπαραγωγή του ήλιου. Άρα το βράδυ εγώ στο σαλόνι μου έχω μέρα. Ενώ κανονικά θα πρέπει να μπω σιγά σιγά στη νύχτα για να αρχίσει το σώμα μου να μπαίνει στην άλλου είδους σιωπή που είναι ο ύπνος. Και ο ύπνος, ξέρεις, σιωπή είναι. Έτσι, για να μην. Το πώς τρώω, τι τρώω, το αν αφήνω πράγματα να κυλάνε και αν θέλω κίνηση. Θέλω να πω ότι σε μια πόλη η οποία είναι με αυτά που είναι, εν πάση περιπτώσει, δεν αρκεί μόνο το να μην μιλάω, αλλά πρέπει να δημιουργώ ένα περιβάλλον το να μπορώ να με φροντίζω. Προσπαθώ να αποφύγω τη λέξη να αποκοπώ, που και πάλι για αρχή τον αποκοπώ δεν πειράζει, έτσι. Άρα, μπορώ να βάλω μουσική από φυσικούς ήχους το βράδυ. Να ακούω ριάκια, δεν χρειάζεται να πάω στη Βαριανή, και να ακούω πουλάκια. Μπορεί να σας φαίνεται αστείο, αλλά επειδή ο νους αρχίζει και ακούει πράγματα, έστω και τεχνητά, που στο YouTube είναι γεμάτο από ήχους, αρχίζω λίγο και θυμίζω στον εαυτό μου όλη αυτή τη διαδικασία. Χαμηλώνω τα φώτα. Βάζω απαλή μουσική. Γενικά, δημιουργώ ένα περιβάλλον γαλήνης που είναι ανάποδα από την ταραχή στο σπίτι μου. Πάω βόλτα, κάνω ασκήσεις αναπνοές, που θα μου πεις ότι σχέση έχει με τη σιωπή. Έχει, γιατί αρχίζω και απελευθερώνω την ένταση, που πάλι είναι ο θόρυβος μέσα μου παγωμένος. Αυτό σημαίνει ένταση και στρες. Έχω παγώσει αυτό το πράγμα μέσα μου. Υπάρχουν τρόποι στην Αθήνα, δεν υπάρχει κανένας λόγος να φύγει κανείς από την πόλη. Και ο πιο απλός τρόπος από όλα αυτά που έχετε ακούσει είναι μέσα στην ημέρα, κάθε 2 με 3 ώρες, να σταματάω για μόνο 3 αναπνοές. Το επιμένω αυτό που λέω. Μόλις έκανα 3 αναπνοές και να αισθανθώ αυτή τη σιωπή που μόλις νιώσατε. Ούτε να την αλλάξω την αναπνοή μου, ούτε να την κάνω πιο όμορφη, πιο βαθιά, τίποτα. Θέλω να θυμίσω στο σύστημά μου ότι υπάρχουν και παύσεις. Όχι για να γίνω πιο όμορφος, όχι για να γίνω πιο καλύτερος, ο πιο πραγματικός. Αυτό πρέπει να γίνει όσο πιο απαλά γίνεται και όσο πιο εύκολα. Ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορώ να σταματήσω για 3 αναπνοές. Θα αρχίσει ο νους να λέει δεν προλαβαίνω, και όλα αυτά θα λέω μα μου λες ανοησίες τώρα. Δεν γίνεται. 3 αναπνοές είναι τίποτα. Έτσι.
0: Όμως λίγο θα το αποδομήσω αυτό που μόλις τώρα είπες, ότι πάρα πολλοί άνθρωποι δεν ξέρουν καν να αναπνέουν.
1: Ναι.
0: Είναι και αυτό. Είναι και αυτό.
1: Σε αυτό έχεις απόλυτο δίκιο. Ναι.
0: Οπότε είναι μια άλλη ιστορία.
1: Πάλι όμως, συγγνώμη που διακόπτω, και έχεις απόλυτο δίκιο. Ναι. Για να καταλάβω ότι θα αναπνέω, πρέπει να μπω στη σιωπή, στην παύση, για να ακούσω την αναπνοή μου. Mm-hmm. Όσο πιο θορυβώδης είναι η αναπνοή μου, τόσο πιο πολύ πρόβλημα έχω. Γι' αυτό και η αναπνοή, το σώμα, ειδοποιεί πριν το λαχάνιασμα. Στο λαχάνιασμα πλέον η ιστορία έχει τελειώσει. Όταν και κάνω θόρυβο. Αλλά πάλι αυτό θέλει σιωπή. Θέλει ένα περιβάλλον να με ακούσω. Οπότε αναπνέω χάλια, που πολύ καλά λες, αλλά δεν ξέρω ούτε καν να σταματάω για να ακούσω ότι υπάρχει κάποιο θέμα για να το φροντίσω.

0: Η ευεργετική δράση του διαλογισμού στον εγκέφαλο έχει αποδειχθεί επιστημονικά από το 2012 που την είχαν πιστοποιήσει ερευνητές του Harvard. Ισχύει το ίδιο και με τη σιωπή?
1: Είναι συνυφασμένα αυτά τα δύο. Έχουμε πάντα την τάση να θέλουμε να επιβεβαιώσουμε με την επιστήμη τα πράγματα για το προφανές. Ο διαλογισμός δεν είναι τίποτα άλλο για να απολυθεύσουμε, γιατί υπάρχουν και πολλά περί εξ αυτού, αν είναι Ινδία, αν πρέπει να ανοίξει κάποιο θρησκευτικό δόγμα, φιλοσοφία. Είναι το να παρατηρώ εμέναν. Το να παρατηρώ και να ακούω τη ζωή όταν με ρωτάει, πρέπει να είμαι 100% στη ζωή. Λέει κάτι η ζωή, με ρωτάει και απαντάω. Αν εκείνη με ρωτάει, εγώ κοιτάω το κινητό μου, θα πω, τι είπες? Για να υπεραπλουστεύσουμε χωρίς να μειώσουμε την αξία του. Άρα ο διαλογισμός, δηλαδή να με παρατηρώ και κάνω ήπια πράγματα, γιατί δεν μπορούσα να πάω στο διάστημα και να με πετάξει στο διάστημα και να μην ακούω τίποτα, θα μου λαθώ. Ακούω την αναπνοή μου, πάντως χάρη. Τα ευεργετικά ωφέλη τα ήξεραμε από χιλιάδες χρόνια και μόνο με το κοινό νου μπορούμε να καταλάβουμε ότι όταν κάτι κινείται πάρα πολύ, ένα μηχάνημα, ένα κομπρεσέρ, ο υπολογιστής μας κάποια στιγμή πρέπει και να κλείνει. Οπότε μόνο από τον κοινό νου μπορεί να αντιληφθεί κανείς ότι υπάρχει αναγκαιότητα μέσα στην ημέρα, ειδικά που είμαστε υπερφορτωμένοι πληροφορία, ενώ υπολογιστές και όλο αυτό το κομμάτι, με τον κοινό νου πρέπει να βρίσκω και στιγμές ανάπαυλας, απόσυσης, για να ξαναπάω πάλι πίσω. Δεν είναι ή το ένα ή το άλλο.
0: Μάλιστα. Οπότε σιωπή, αναπνοή, διαλογισμός είναι αυτό που κατά τη γνώμη σου το χρυσό τρίγωνο που θα μας βοηθήσει να έρθουμε πιο κοντά στον εαυτό μας.
1: Θα προσθέσω και ένα ακόμα.
0: Για πες.
1: Ότι θα πρέπει να υπάρξει και μια κατανόηση περί όλων αυτών των πραγμάτων. Δηλαδή να υπάρξει και μια αναζήτηση από κάποιον δάσκαλο, δασκάλος από βιβλία, δηλαδή αυτό που να ξέρει ο καθένας τι κάνει. Δηλαδή η σιωπή δεν είναι αυτός ο σκοπός. Έτσι, και στη σιωπή όταν μπαίνω αρχίζω και βλέπω και πράγματα τα οποία δεν μου αρέσουν, γιατί αναδύονται όλα αυτά που τα έχω καταπιέσει, γιατί εγώ πολύ άσχολος δεν προλαβαίνω τώρα, με μένα είμαι πολύ busy. Όταν θα σταματήσω, είναι αυτό που με ρώτησες πριν, θα μου ανοίξουν οι αισθήσεις και το σώμα δεν ψεύδεται, εκεί στη σιωπή θα αρχίζουν να βγαίνουν και πράγματα τα οποία καταπιέζω. Άρα θέλω παράλληλα σε αυτό, ενώ μπορώ να ξεκινήσω με αυτά, από μόνος δεν κάνω τίποτα, όπως τίποτα από μόνο δεν κάνει τίποτα. Και πρέπει παράλληλα να ψάξω και να βρω και πολύ βασικά πράγματα. Το τι είναι ζωή, το πώς, τι γεννιέται, τι πεθαίνει. Γενικά βασικούς νόμους. Και δεν μιλάω πνευματικούς, μιλάω άκρους απλούς. Και συνήθως, αν τα πράγματα λίγο αρχίζουν και αναδύονται, να ζητήσω και μια καθοδήγηση.
0: Αυτό ακριβώς με πρόλαβες, γιατί είναι ένα αρκετά σοβαρό θέμα που πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι μπορούν όλα να τα καταφέρουν μόνοι τους και δεν ζητάνε βοήθεια. Και αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα που κάποια στιγμή μέχρι τώρα δεν το έχουμε θίξει στην εκπομπή. Απλώς αναφέρουμε στην κάθε θεματολογία, αν είναι και έχει σχέση με την ανάπτυξή μας, με την εξέλιξή μας και με οτιδήποτε έχει να κάνει με τον εαυτό μας για να πάμε μπροστά, και ίσως να αφήσουμε και μερικά πράγματα στην άκρη που δεν μας βοηθούν ή που δεν μας βοηθάγανε μέχρι πρότινος, να ζητάμε βοήθεια.
1: Ναι. Είναι μεγάλο πράγμα να ζητάει κανείς βοήθεια. Υπάρχει ντροπή, υπάρχει εγωισμός, υπάρχει φόβος.
0: Και προκατάληψη, και αντάλλαγα.
1: Και προκατάληψη, φυσικά. Ακόμα, ναι. Φοβάμαι ότι ακόμα είμαστε σε προκατάληψη.
0: Σε προκατάληψη. Γιατί πολλές φορές έχω ακούσει και ακούω ότι παιδί, μια χαρά είσαι. Τι, ναι. Τι ψάχνεις, ας πούμε.
1: Ή το χειρότερο, τι τα σκαλίζεις τώρα. Για απάντηση είναι, γιατί είναι εκεί μέσα βαθιά και από εκεί ακόμα ένα δύο και με ελέγχουν. Ναι.
0: Καλά, αυτό είναι σαν να τους απαντάς κινέζικα όταν τους το λες αυτό.

0: Λοιπόν, πριν από λίγο καιρό, Δημήτρη, ήταν εδώ στην εκπομπή μια κοινή και αγαπημένη μας φίλη, η νευρολόγος, ψυχίατρος, Νίκη Μαρκογιάννη. Μας έλεγε λοιπόν η Νίκη, μεταξύ άλλων, ότι για την εξελεκτική επικοινωνία και τον απέραντο όγκο των πληροφοριών που ανταλλάσσουμε καθημερινά, χωρίς καν να μιλάμε, μήπως τελικά και η σιωπή δεν είναι πάρα πολύ μια αυταπάτη?
1: Πάλι ωραία ερώτηση. Καταρχάς, είναι εκεί, όπως συγκινούμε όταν έχουμε εδώ μαζί σου, είναι ένας άνθρωπος που πάντα με συγκινεί για την ποιότητά της και για το έργο που προσφέρει. Καταρχάς, αν δούμε τη σιωπή καθαρά επιστημονικά, ξέρουμε ότι δεν υπάρχει τίποτα σιωπή. Δηλαδή, ο ήχος δεν επιστρέφει ποτέ στο μηδέν, αλλά στο 0,00 κάτι.
0: Θα λέγαμε ότι υπάρχει και θετική και αρνητική σιωπή. Μέχρι τώρα μιλήσαμε για τη θετική σιωπή.
1: Κοιτάξτε, η χρήση της σιωπής έχει πάντα και θετικά και αρνητικά. Δηλαδή, αν κάποιος επιβληθεί και αποσυρθεί χωρίς να λύξει τα θέματα του και πάει στα βουνά, δεν είναι αναγκαίο ότι θα κάνει καλό, μάλιστα μπορεί να κάνει και πάρα πολύ κακό. Όμως η σιωπή δεν είναι σχετική, δεν είναι δηλαδή ότι είναι μια ψευδαίσθηση, γιατί είναι το μόνο απόλυτο γεγονός. Δηλαδή, κάθε ήχος που ακούμε τώρα, αυτά που μιλάμε μεταξύ μας, αναδύεται από τη σιωπή και επιστρέφει στη σιωπή. Αν κάτι δηλαδή υπάρχει απόλυτο στη ζωή, είναι η σιωπή, η οποία είναι η ίδια τώρα, ήταν ίδια πριν 3 δισεκατομμύρια χρόνια και θα είναι για τα επόμενα 3 εκατομμύρια ετών, έτσι. Γι' αυτό και οι μύστες μας καλούν και γενικά η φύση μας καλεί να επιστρέψουμε κάτι το οποίο είναι απόλυτο και χωρίς αντιπαράθεση. Δηλαδή η σιωπή είναι ένα μόνιμο υπόβαθρο το οποίο ο ήχος έρχεται και φεύγει, έρχεται και φεύγει. Το τι προσδοκά κάποια τη σιωπή μπορεί να είναι μια ψευδέστηση. Δηλαδή να νομίζω ότι επειδή μπαίνει σιωπή ότι έχει καταφέρει και είναι κάποιος, έτσι. Αυτό ναι. Αλλά η σιωπή αυτή καθ' αυτή.
0: Εννοείς ότι ψευδέση. Είναι αυταπάτη με αυτόν τον τρόπο.
1: Ναι, αν το ναι. Θεωρείς ότι είναι κατόρθωμά σου, ότι μένεις σιωπή, ότι μπαίνεις σιωπή, ότι έμενες σιωπή 6 μήνες. Έτσι, υπό αυτή την έννοια το λέω. Αλλά η σιωπή αυτό καθεαυτό, αυτή καθεαυτή μάλλον, δεν έχει καμία ψευδέστηση. Ίσα-ίσα είναι τόσο αληθινή και σκληρή. Σκληρή ως προς το νου που θέλει να την παραδεχτεί, όπου δεν χωράει καμία αμφισβήτηση.
0: Μάλιστα. Ο Άγγλος συγγραφέας Τόλκιν είχε πει ότι όποιος δεν μπορεί να καταλάβει τη σιωπή σου, δεν μπορεί να καταλάβει ούτε τα λόγια σου. Αληθεύει αυτό, κατά την άποψή σου?
1: Ναι. Είναι πολύ, τώρα μπαίνουμε σε πάρα πολύ λεπτά ζητήματα, γιατί το πρόβλημά μας είναι ότι δεν καταλαβαίνουμε ο ένας τον άλλον ήδη με τα λόγια μας. Έτσι, πόσο μάλλον να κατανοήσει την σιωπή μου. Και δεν ξέρω αν καν και θα βοηθήσει, γιατί κάποιος θα πει: ωραία, τι εννοεί ο ποιητής που δεν είναι ποιητής και τι πρέπει να κάνω εγώ. Αλλά η σιωπή ανοίγει πολλά πράγματα και πολλές ευαισθησίες, όπου αν δεν έχω δουλέψει εγώ με μένα σε αυτό το κομμάτι, δεν μπορώ να κατανοήσω τη σιωπή σου απέναντί σου. Έτσι. Αλλά θα επιμείνω ότι έχουμε ήδη πολύ σημαντικό πρόβλημα το να κατανοήσω τα λόγια σου. Και ο μόνος τρόπος για να κατανοήσω τα λόγια σου είναι μόνο αν μπω στη σιωπή. Αυτό είναι ένα καταπληκτικό πράγμα σε ό,τι αφορά τις σχέσεις. Εάν δεν μάθω να είμαι σε σιωπή για να σε ακούσω αγκαλιά και όχι να σε ακούσω με το νου, άρα να ετοιμάσω αμέσως την απάντησή μου για να σου την πω, για να σου αποδείξω ότι είμαι πιο έξυπνος, ότι έχω εγώ δίκιο και ούτω καθεξής. Άρα η σιωπή έχει μια ιδιότητα άκρος παθητικού, παθητικής κατάστασης, δεν μπορούμε να έχουμε επικοινωνία.

0: Και είμαστε προς το τέλος της εκπομπής.
1: Τι κρίμα.
0: Μα είπα, εμείς τελικά νομίζω ότι και παραπάνω να μιλάμε θα το θέλουν και οι φίλοι, αλλά ο χρόνος πάντα μας περιορίζει και είναι σωστό να ολοκληρώνουμε μία εκπομπή, ώστε ό,τι προσφέραμε απόψε και εσύ και εγώ, χρειάζεται και μία επεξεργασία για να δώσουμε και τα παραπάνω μας.
1: Πολύ σωστά.
0: Λοιπόν, θέλω να μας πεις τι σχεδιάζεται και πού μπορούμε να σας βρούμε
1: το
0: εμείς.
1: Το αστείο σε όλα αυτά είναι ότι ο κόσμος μου βλέπει και μου λέει «Αχ, τι τραβάει, Ντανά, μαζί σου» και λέω «Δεν έχετε καταλάβει καλά, κύριοι και κυρίες». Αυτός που δεν θέλει να γυρίσει πίσω, αυτή, είναι η Ντανά. Όχι ότι εγώ τώρα κάνω θυσία, πως θέλω έτσι, αλλά πεθαίνει, αγαπάει το να είμαστε έξω. Οπότε θα είμαστε έξω στο δάσος μέχρι τα βαριά χιόνια. Και στο ελαφρύ γιόνι θα πήγαινε ερχόμαστε. Γενικά η βάρια είναι η δείγνη και το χωριό και το δάσος θα είναι ο τόπος που μένουμε. Έχει ο Θεός, αλλά είναι ένα μέρος μαγικό. Ο κόσμος μπορεί να μας βρίσκει είτε από το διαδίκτυο βασικά, από τα προγράμματα που κάνουμε πλέον μέσω διαδικτύου. Ερχόμαστε και που Αθήνα. Θα κοιτάξουμε φέτος, επειδή ο κόσμος το ζητάει, να ερχόμαστε πιο συχνά. Και μετά, νομίζω ένας άλλος τρόπος που μας βρίσκει είναι μέσα στις εκπομπές σου.
0: Αυτό είναι,
1: που μας χαροποιεί τόσο
0: αυτό
1: πολύ.
0: Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια.
1: Είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον για το πώς έχουμε φτάσει, το που έχουμε φτάσει σαν ανθρωπότητα. Μιλάμε για τη σιωπή, το οποίο είναι ό,τι πιο φυσικό και το έχουμε αναγκάσει στην επιστήμη. Μιλάμε για την αναπνοή, το οποίο είναι ό,τι πιο φυσικό. Μιλάμε για τη διατροφή. Όλα αυτά τα έχουμε κάνει χάλια εμείς οι άνθρωποι. Και ένα άλλο πράγμα που έχουμε κάνει χάλια είναι ο ύπνος. Από τα πιο βασικά πράγματα που η επιστήμη και η έρευνα δείχνει πάλι, ότι κοιμόμαστε πάρα πολύ λίγο και πάρα πολύ άσχημα και λόγω του στρες και έχετε αυτό ένας φαύλος κύκλος, είναι η απλότητα και η σημαντικότητα του ύπνου. Σε αυτή λοιπόν την πληροφορία κάτσαμε και κάναμε με την Ντανά μια σειρά από, ας το πω, διαλογιστικές ιστορίες. Δεν είναι διαλογισμός, αν και διαλογισμός τώρα, εν πάση περιπτώσει, την έχουμε λίγο υπερθεματίσει. Είναι ιστορίες με μουσική που έτσι κι αλλιώς παίζουμε εμείς, που τις βάζεις το βράδυ. Στο site μας δε έχουμε ένα, είναι ανοιχτό για όλους, ένα μικρό πρόγραμμα, δηλαδή πρώτη εβδομάδα τι να κάνεις, που είναι πάρα πολύ απλά πράγματα το τι να κάνεις, αρκεί να κατανοήσεις και να κατανοήσουμε όλοι ότι ο ύπνος θέλει προετοιμασία. Δεν μπορεί να είσαι φορτωμένος με 200 κιλά άγχος, να βλέπεις τηλεόραση και μετά να πάτα γεννηθεί. Δεν γίνεται. Θέλει προετοιμασία η σιωπή, ο ύπνος και η ξεκούραση.
0: Ωραία, οπότε θα σας βρει μέσα στο site.
1: Ναι.
0: Έτσι. Mm-hmm. Θέλεις να το πεις στο site στον αέρα.
1: Το Softening and Healing. Δυστυχώς είναι αγγλικά. Ζητάω συγγνώμη γι' αυτό, γιατί ζούμε στην Ελλάδα. Mm-hmm. Το Softening από το μαλακό και Healing. Στο YouTube είναι το όνομά μου, το οποίο είναι πιο εύκολο. Οπότε μπορούν και μέσα από το YouTube να έρθουν να μας βρουν. Και το αντίστοιχο θα το βρουν στο Facebook. Γενικά στα κοινωνικά έχουμε παρόν. Mm-hmm. Είναι ο μόνος τρόπος επικοινωνίας από το δάσος. Οπότε θα μπορούν να μας βρουν από εκεί.
0: Ωραία. Λοιπόν, να αποχαιρετήσουμε εδώ το φίλο μου πρώτα, φίλε μου, αγαπημένε.
1: Γλυκιά μου ζωή. Σε ευχαριστώ για μια φορά για όλη αυτή την επαφή βασικά.
0: Σου εύχομαι πάνω απ' όλα να είσαι γερός.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Με όλη αυτή την καλοσύνη που διαθέτεις και τη μοιράζεσαι με τόσο κόσμο και εμένα προσωπικά που με εκτιμάς και με αγαπάς και το ξέρω.
1: Σε εκτιμώ και σε αγαπώ και το λέω δημοσίως.
0: Ωραία. Και εγώ με τη σειρά μου. Και να σου ευχηθώ να σε βλέπουμε πιο συχνά, αλλά έχω δεσμευτεί να έρθω στη Βάριανη κι εγώ.
1: Να έρθεις, και γενικά το λέω προς όλους, είναι ένα μαγικό χωριό, λιλιπούτιο, τρυφερό, δεν χρειάζεται. Εμείς έχουμε μια σχέση, δεν το λέω να έρθουν να βρουν την Ντανά τον Δημήτρη. Είναι ένα πολύ ωραίο διάλειμμα απόσυρσης, σιωπής και γαλήνης η Βάριανη. Είναι ένα μαγικό όμορφο χωριό.
0: Ωραία. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω όλους φίλους μου που μείνατε μέχρι αυτή την ώρα κοντά μας, καθώς επίσης θέλω να ευχαριστήσω τον Χρήστο τον Τριάτη που ήταν απόψε στον ήχο, τις κυρίες Μανουέλα Νικολαίδου και Ντίνα Κυριακού που συνεργάστηκαν και τον Ιωσήφ Χατζιωσήφ που επέλεξε αυτή την υπέροχη μουσική. Εσείς φίλοι μου, μέχρι την επόμενη εβδομάδα που θα είμαστε και πάλι κοντά σας, μην ξεχνάτε να προσέχετε τον πολύτιμο εαυτό σας, να τον αγαπάτε πάνω απ' όλα και να τον φροντίζετε. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ.

μια παραγωγή της Ζωής Κυριακού. Συνεργάστηκαν Εμμανουέλα Νικολαίδου, Τίνα Κυριακού, Χρήστος Τριάντης και Ιωσήφ Χατζη Ιωσήφ.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Τη έδινα τώρα τη Μαρία μια φωτογραφία που στο πίσω κάθισμα κοιμάται το μωρό, γιατί το οποίο κοιμήθηκε 2,5 ώρες στο δρόμο. Mm. Και η κριτικού επίσης κοιμόταν πίσω και εγώ ήμουν λες και ήμουν ο σοφέρ, driving Miss Daisy, ας
2: πούμε. Δεν κατάλαβα. Γιατί δεν θέλει δηλαδή το παιδί σου να κοιμάται και να μην κοιμάται η μάνα του
1: παιδιού. Μα το παιδί μου επίτηδες το κούρασα το πρωί στο παιχνίδι 7 με 11, 11,5 μαζί με τα ξαδέρφια του για να κοιμηθεί λίγο στο δρόμο να βγάλουμε την απόσταση.
2: Το δεσπινάκι το κούρασε το προηγούμενο βράδυ.
1: Ναι, καλά έγινε, εντάξει. Λες και δεν ξέρεις και εσύ με ποιον μιλάς.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Άρε, Στάθη, τι γκαντεμιά είναι αυτή τώρα. Κοίτα να δεις τώρα που είσαι καπαρωμένος, έτσι, με όλα αυτά που ξέρεις. Για την ευαίσθητη περιοχή θα πήγαινες τώρα στη Χαλκιδική και θα σάρωνες το καλοκαίρι.
2: Ωστί, ως πολιτής πλανόδιος στην παραλία, σαν αυτό που κυκλοφορεί και λένε μασάζ.
1: Όχι, παιδί μου, θα έλεγες πάρα πολλές. Δηλαδή, του τύπου θα έλεγες αυτά τα.
2: Γεια σας, βλέπω μια ξηρότητα.
1: Άμα πεις βλέπω μια ξηρότητα, δεν σε βλέπω καλά. Μα βλέπεις.
2: Μα δεν με ενδιαφέρει εμένα το προσωπικό. Εγώ προϊόν θέλω να πουλήσω.
1: Ναι, μα δεν είσαι πολιτής. Εννοούσα καμάκι θα έκανες χαμό. Ως καμάκι που ξέροντας τη γυναίκα και τη γυναικεία φύση.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Τη έδινα τώρα τη Μαρία μια φωτογραφία που στο πίσω κάθισμα κοιμάται το μωρό, γιατί το οποίο κοιμήθηκε 2,5 ώρες στο δρόμο. Mm. Και η κριτικού επίσης κοιμόταν πίσω και εγώ ήμουν λες και ήμουν σοφέρ, driving Miss Daisy, ας
2: πούμε. Δεν κατάλαβα. Γιατί δικαιολογεί δηλαδή το παιδί σου να κοιμάται και να μην κοιμάται η μάνα του
1: παιδιού. Μα το παιδί μου επίτηδες το κούρασα το πρωί στο παιχνίδι 7 με 11, 11,5 μαζί με τα ξαδέρφια του, για να κοιμηθεί λίγο στο δρόμο να βγάλουμε την απόσταση.
2: Το δεσπινάκι άλλη... το κούρασε το προηγούμενο βράδυ.
1: Ναι, καλά έγινε, εντάξει. Λες και δεν ξέρεις και εσύ με ποιον μιλάς.
0: Easy breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.